0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ήρθε η Πέμπτη το πρωί. Ήρθε η Πέμπτη το πρωί. Θα μου πείτε, γιατί το λέμε με τέτοιο παθιασμένο τρόπο? Με τρόπο που δημιουργεί εντυπώσεις. Με τρόπο που δημιουργεί παθιασμένο τρόπο. Με τρόπο που δημιουργεί εντυπώσεις. Με τρόπο που δημιουργεί μια αδειμονία.

0: που να κρατηθώ με αυτά που.
1: Αυτό είναι φραπουτσίνο. Πογάμω το νερό ή πια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά, ρε, θα έχει το γάλα, ρε.
2: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, και δεν κρατιόμαστε. Μα τι έφαγε. Επιτέλους να ακουστεί και το χαλί. Το χαλ. Το χαλ. Go! Go, go, go! Σας καλημερίζουμε. Σας υποδεχόμαστε για μία ακόμα φορά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Περάστε, καθίστε, έχουμε αυτή την φιλόξενη διάθεση που έχουμε κάθε φορά. Σκουπίσετε και ποδαράκια στο χαλάκι απ' έξω που γράφει για την καλή εξπερμάτιση. Αυτό το welcome είναι πολύ καλή. Αν μείνει πάνω στο χαλάκι, αν τη φέρετε μέσα και αν τα πατάτε, να πέρα πέσουμε κάτω, να την ξύνουμε, να βρούμε ποια νου είναι, αν τη θέλει ο άνθρωπος πίσω να πούμε. Δηλαδή είναι λίγο παράξενο, άλλοι στάζουν τα χέρια σας, ρε σιχάματα, εδώ ήρθατε. Καλημέρα όμως. Έλα, περάστε, να. Καλημέρα. Τι κάνεις, εσύ. Παιδιά, είμαστε ο λόχος διοικήσεως, ναι. Όλα καλά. Καμιά γυναίκα, μπα, δεν παίζει, δεν το βλέπω. Αλλά δεν πειράζει. Ήρθε η Πέμπτη, η μέρα που είναι ο προπομπός. Πού σε μωρή αρρώστια, προπομπέ. Του Σαββατοκύριακου. Είναι μία από τις τελευταίες μέρες που θα υδρώνει έτσι έντονα από πούλη σας, καθώς διάβασα εγώ ότι θα έρθει ο σοβιετικός βεβιασμένος ανασκολοπιστής σε ένα τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Αυτό είναι ούτε σε πορνό δεν τα αγοράζει. Τι το βάζετε να πούμε στον αέρα, έτσι να υπάρχει. Θα έρθει ο Ιβάν να μας γαμθεί. Αλλά τέλος πάντων. Και θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, θα πέσουν βατράχια, θα τυγκάρουμε στην κατσαρίδα. Όλα τα δύο τελευταία θα τα κρατήσουμε για πρωτεΐνη, καθώς είναι και η τροφή του μέλλοντος. Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για λίγο. Και μετά θα έρθει το Σαββατοκύριακο και θα βράσουμε εξίσου πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε παραλίες της κακομοίρας, ρε. Θα βγούμε όλοι να κατουράμε όλες τις ακτογραμμές. Για ελάτε τους Τούρκοι. Για ελάτε, τα έχουμε κατουρίσει. Τα έχουμε χεστεί. Έχουμε πετάξει σερβιετάκια προφυλακτικά. Έχουμε κάνει κάτι λακάκια για την μπάνα βρακάκι του μικρού Γιωργάκη, ο οποίος τέσσερις μέρες δυσκύλιος τώρα στη θάλασσα βρήκε, να πούμε, ο μικρός Γιωργάκης. Μικρός τώρα, τέλος πάντων, μόλις πήρε το πτυχίο του, μικρό παιδί είναι. Για ελάτε να σας δω, να πούμε, άνθρωποι ή συχάματα. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος βιβλίου. Βέβαια, εμείς έχουμε και το άνθρωποι και συχάματα, το οποίο είναι ένας τίτλος πραγματικότητας. Όπως και αν έχει όμως, σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Για ακόμα ένα πρωινό, το προτελευταίο της εβδομάδας, έχουμε κέφι, έχουμε ενθουσιασμό, έχουμε τα φυσικό σημάδι, το οποίο θα σας το αναλύσω μόλις τώρα. Αφού σας θυμίσω πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο, θα βρείτε εδώ στο Facebook και στο Messenger, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το δικό μου το προφίλ είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και follow και κάτι τυριντάχτα, κάτι τέτοια καταπληκτικά. Όχι οι άντρες, οι γυναίκες να μας κάνετε. Οι άντρες θα δείτε μετά για να δούμε ποιες έχουμε mutual. Αυτό το mutual, αφού δεν σας γνωρίζουμε, γιατί δεν βάζουμε το πι μπροστά να εκφέρουμε πραγματικότητα. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Όπως σας έλεγα, έχω μεταφυσικό σημάδι για την έναρξη της εκπομπής. Καθώς έχω ζητήσει διάφορα πράγματα από το σύμπαν, ο Άι Βασίλης δεν μας κάνει το χατήρι. Είχαμε ζητήσει Judas Priest και μια Νταλίκα Πορνίδια και μας έφερε Pet Shop Boys και πίνουμε και δεν ομορφαίνεται. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν πίνω κιόλας. Αναγκάζομαι και πίνω αυτές τις μπύρες χωρίς αλκοόλ. Βέβαια, εντάξει, έχω κάνει και σεξ χωρίς γυναίκα, χωρίς παριστάμενη. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά. Εσείς γιατί πίνετε, για να ξεχάσω. Εσείς τίποτα, απλά για το κατούριμα. Και ζήτησα τα μεταφυσικά σημάδια και χθες το βράδυ, παιδιά, πέφτω για ύπνο. Λίγο αργά, ομολογουμένως, καθώς ήμουν απαλαβά καλλιτέχνης. Και ξεκινάει το σύμπαν να μου στέλνει ψήγματα γνώση για το τι μέλη γενέστε. Και όπως είμαι στο όνειρο, το οποίο δεν θυμάμαι τι ακριβώς γινότανε. Αλλά όπως είμαι σε ένα διάδρομο, ας πούμε, και τα λοιπά, βλέπω κάτι και σεδάκια από αυτά που βάζουν μέσα τα φαγητά όταν πάτε και παραγγέλνετε, γιατί έχετε μαγειρέψει, να πούμε. Αφού θα παραγγέλνετε, δεν τρώγεται η ίδια. Και η πρώτη

σκέψη που μου περνά από το μυαλό με τα κεσεδάκια είναι δεν τα κατουράς και μία. Πραγματικά αυτή ήταν η σκέψη και ξεκινάω, παιδιά, κατουρά τα κεσεδάκια, δεν έφτανε. Είχε και μια χύτρα που δίπλα. Γιομίζω και τη χύτρα δεν έκλεινε το καπάκι. Τι αίδιες πάμε και αγοράζουμε, να πούμε τα φτηνιάρικα, να εκραγούμε. Το σταματάω για λίγο γιατί είχε τελειώσει η κουζίνα, την είχα κατακατουρίσει. Συνεχίζεται με μια άξιον φάση το όνειρο, κάποιους έδειρα ας πούμε και τα λοιπά. Και αφού τους έδειρα, τους βλέπω πεσμένους κάτω και λέω τώρα θα απολαύσεις τον θρίαβό σου τον, που είσαι τόσο άντρας και τους έδειρες. Και πώς μου κάνανε τώρα οι νεκροί να πούμε μπροστά μου για κεσεδάκια. Και ξεκινάω και τους κατουράω και αυτούς και τα λέω: μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Ό,τι και να γινόταν, ήρθαν κάτι τουρίστριες βορειοευρωπαίες στον ύπνο μου να μου τρίβονται, να μου κάνουν το 3, το 13 τζάμπα κιόλας. Τίποτα εγώ. Τις έβλεπα, λέω: μωρή, θα το παίξω αδιάφορος για να κολλήσεις. Θα σε κατουρίσω. Και αυτές. Τελικά, κατά τις 5 η ώρα το πρωί, ανοίγω τα μάτια μου και συνειδητοποιώ ότι παίζει να κατουριέμαι. Πηγαίνω στο όμορον του υπνοδωματίου μέρος, το hall. Το είδα, τρόμαξε το hall, σου λέει: κοίταξε να δεις, εγώ ούτε τουρίστρια είμαι, ούτε ξύλο μπορεί να μου δώσεις. Και σε δάκι δεν με λες, δεν πά δίπλα να πούμε που είναι το μπάνιο. Και ξεκινάω, παιδιά, και είχα τον ατελείωτο, ένα απίστευτο πράγμα. Θα μου πείτε, γιατί σας το μεταφέρω τέτοιες προσωπικές λεπτομέρειες. Δεν έχουμε πει ότι είμαστε ραδιοφωνική παρέα. Δεν τα λέμε όλα. Να πούμε και αυτά. Και έφτασα σε τέτοιο σημείο που άλλαξα χέρι. Ενώ το ένα χέρι κράταγε το υπόλοιπο κορμί μου κόντρα στον τοίχο, ξέρετε αυτό που απλώνει στην παλάμη, και με το άλλο είσαι έτοιμος, σαν δεξιοτέχνης πιστολέρο κάποια στιγμή κάνω μια και αλλάζω χέρι. Το άλλο με στήριζε στον τοίχο και με το άλλο, χα, τι ωραία που περνούσα. Άκουγα να φεύγουν από μέσα μου τοξίνες. Η τρίτη δημοτικού, νομίζω δεν την έχω πια την τρίτη δημοτικού. Κοίταζα το καζανάκι, λέω να το τραβήξω. Περίμενε. Το καζανάκι δεν απαντάει, να πούμε. Και είναι αυτό που λέει το, ξέρω εγώ, Αγγλία Κογκό. Να το παίξω. Του λέει ο άλλος, τι να σου πω, να πούμε. Άμα γουστάρεις τώρα με τους 12 μαντράχαλους αυτούς, να πούμε, τους 11 και το διαιτητή, ενώ που θα κερδίσουν, και δεν το παίζεις και μία. Και τέλος πάντων, μετά εξαντλημένος από την υπερπροσπάθεια, να πούμε, του διεξιοτέχνη πιστολέρο που σας έλεγα, ξαναξάπλωσα άνετος, ωραίος και τα λοιπά. Και λέω, δεν τρως και λίγο πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι? Και τελικά δεν ξέρω τι διάολο γίνεται, να πούμε. Είναι λίγο προβληματικό. Θα μου πείτε τι σημαίνει όλο αυτό? Έλαντε, στείλε ρε σύμπαν, να πούμε κανονικά. Αγαπητέ Αλέξανδρε, δεν έχεις ελπίδα να σου κάτσει καμία. Δεν πάνε ακατούριμα. Δηλαδή, τι μου τα στέλνεις μυστικιστικά και δεν τα ξέρω? Δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Τέλος πάντων, αυτά τα δικά μου. Εσείς τη νέα, την αλέη. Πάμε να βρούμε τους εσωτερικούς κινητροποιούς τρόπους. Μην με πιάσει κανένα κατούριμα και τους ξεχάσω δηλαδή. Αν τους θυμάμαι. Εκείνες τις εσωτερικές φωνούλες που μας κάνουν κάθε μέρα να πεταχόμαστε από το κρεβάτι. Ολοκέφι ενθουσιασμό. Πρώτον, θα πεταχτείτε από το κρεβάτι σαν νίντζα. Ναι, ναι, ναι. Και πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα κάνει για ακόμα ένα πρωινό. Κάτι που άργησα πάρα πολύ εγώ να το κάνω στο πρωινό μου κατούριμα. Καθώς ήμουν ο δεξιοτέχνης πιστολέρο που σας έλεγα και δεν ήταν κανείς άλλος εκεί στη μονομαχία. Κοιταζόμανε μόνος μου. Αν δεν πιάσει τώρα ο ήχος νίντζα που πρέπει να κάνετε για να κινητροποιήσετε τον εαυτό σας, ας δοκιμάσουμε με τον ήχο ελαττήριου. Και πώς κάνει το ελαττήριο? Το ελαττήριο κάνει πάντοτε τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanιanι
φορές να πάτε να κάτσετε στον νίντζα. Αν δεν μπορείτε ούτε να πεταχτείτε σαν ελαττήριο, κανένα πρόβλημα. Πεταχτείτε σαν πλεμπέοι, φτωχοί, συχάματα εργαζόμενοι, αστική τάξη. Να, αστική λέει ο άλλος. Αστική την τάξη και θα τη βρούμε μετά, ρε παλικαριά. Και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας, τέλος πάντων, για να είστε φτωχοί, πλεμπέοι και τα λοιπά. Εργαζόμενοι όμως, να έχουμε το νούμερο. Τώρα δεν πιάσει ούτε και αυτό. Θα δοκιμάσουμε με το δικό μου Γιωσιμίτσο των επιχειρημάτων των 5 και 10, 5 και 20, δεν θυμάμαι. Εκείνο που λέει ότι είναι πρωί, το σύμπαν σας στέλνει μηνύματα και ναι, κατουργέστε. Ανελέητα κατουργέστε. Mind over body και ideas, όταν ξυπνήσει η κίστη, θα σας φύγει η πίστη. Και έτσι λοιπόν βρήκαμε όλους τους τρόπους για να υποδεχτούμε το πρωινό της Πέμπτης και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο το 2 Ιουλίου. B
μπήκαμε για τα καλά. Χα! Ιούλιος. Ο Κακομύρης, να πούμε, είναι ονομασμένος ο Ιούλιος για το φίλο μας τον Ιούλιο Κέσαρα, τον οποίον οφείλεται και η Κεσαρική. Για δεν έβγαινε, να πούμε, προς τα έξω και του έχουμε κάνει και μία σαλάτα. Είναι λίγο παράξενο τώρα να έχεις μήνα με ευτική χειρουργική και μια ιδέα από αμαντιφάζα που με σε πάει πυρονοκορδέλα. Τέλος πάντων. Έχουμε μπει για τα καλά, λοιπόν. Ελπίζουμε να του αρέσει. Δεν βλέπουμε αντιδράσεις. Ο Ιούλιος πρέπει να κοιμάται ακόμα. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 2-7 μου που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας, κάνοντας φυσικά για ακόμα μια φορά το χαρακτηριστικό ήχο. Πατάω το 3, πατάω το 13 και ξεκινάμε. Δεν έχει γιορτούλα σήμερα. Έλα ρε γαμώτο. Θα πεις, με τόσο κατούριμα μας συγχαθήκανε. Μάλλον γιορτάζουν όλοι μαζί αύριο και η σημερινή. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Έλα μωρή αρρώστια αθλητικογράφων. Παλιά ήταν έτσι τίτλος τιμής, γινόταν αθλητικογράφος και τα λοιπά. Τώρα είναι λίγο παράξενο. Γιατί βάζουν αυτούς, να πούμε, τους μαντράχαλους που τρέχουν σε οποιοδήποτε άθλημα εμβόλυμα στα διαφημιστικά για τις στοιχηματικές και σου σπάνε τα νεύρα. Τι τρέχετε, ρε να πούμε. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα άτια. Τα αγνώστης ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα, τα οποία τα έχουμε αλλάξει τώρα. Τα έχουμε κάνει υπτάμενα φαινόμενα. Δηλαδή, πετάς μια μαλακή θύμ και την κοιτάνε όλοι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τα UFO που λέγαμε. Unidentified flying objects. Please wait. Call waiting has been activated. Και εμείς για το call waiting, γιατί άμα δεις τη Moore, δηλαδή Moore nobody waits, she is ugly. Το 1823 με το νόμο κούσου του, δεν το αλλάζεις το κούσου του, να το κάνουμε κούζου του, κρουασάν ζαμποντιρί. Το κούσου του τι είναι αυτό το μυθό? Σαμπόν έχετε. Πας στο κρουασάν να σου έχουν βάλει μέσα Johnson & Johnson, θα επιβληθεί από το εκτελεστικό η αναγκαστική εισφορά ύψους 1 εκατομμύριο γροσίων για τις ανάγκες επανάστασης. Και θα ψάχνουν μετά να τα βρούνε. Και μετά θα σφαχτούμε. Θα γίνει και εμφύλιος. Γιατί εντάξει, είπαμε να διώξουμε τους Τούρκοι. Αλλά όχι να μην έχουμε να βγάλουμε και το μωρό βόλτα. Έλα τώρα με τις αηδίες. Οι άλλοι γιατί έχουν. Μια φορά διώξαμε τους Τούρκοι, τρεις φορές σφαχτήκαμε. Τουλάχιστον. Τι άλλο θα γίνει? Το 1839 είχαμε ξεσφαχτεί, τέλος πάντων θα σφαζόμασταν για άλλους λόγους. Και λέμε, δεν θεμελιώνουμε ένα ωραίο, ένα Airbnb εδώ πέρα, να έρχονται μετά οι ξένοι να τους βάζουμε μέσα. Και φτιάξαμε, παιδιά, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο εκεί πέρα στην Πανεπιστημίου. Ωραίο κτηριάκι, καλό, μες στην κίνηση βέβαια. Και παλιό στυλ. Τώρα είναι αυτό ενεργειακά, πώς το λένε, ανταποδόσιμο, πώς το λένε αυτό. Δεν είναι ωραίο να του πετάξουμε 2-3 κόπλαμα από πάνω να γίνει λίγο διαφορετικό. Κάτι κοιονόκρανα, κάτι. Δεν πάνε οι τουρίστες. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Θυμόσαστε το 1900. Πότε ήταν, το 89 δεν ήταν το Τσερνόμπιλ? Ήταν μια καλή χρονιά για τερατογενέσεις, καθώς θα γεννηθούν τα παιδιά, η δικιά μας η γενιά, η οποία θα μπορεί να παίξει το ποιος κατουράει μακρύτερα. Φωσφοριζέ όμως. Θα γεννηθούν παιδιά με 3 πόδια, με 4 πόδια, με 5 πόδια, με 6 πόδια. Τώρα ή το Τσερνόμπιλ είχαμε φασώσει όλες τις ακρίδες που υπήρχαν. Και μια άλλη τερατογένεση είναι που θα γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας εκεί. Συνεργαστήκανε παιδιά. Μια συνεργασία που όπου τρίβαν τα χέρια τους, τρίβαν τα θύμ τους. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Και τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα, για να δούμε το 3 και το 13. Να, θα γεννηθεί σαν σήμερα το 1877 ένας αγαπημένος μας φίλος εδώ της εκπομπής, ο φίλος μας ο Χέρμαν Έσε, που έχει γράψει το πρώτο βιβλίο που είχα διαβάσει του Χέρμαν Έσε, ήταν Κάτω από τον Τροχό. Έχει ένα βιβλίο και επειδή δεν χώραγε ολόκληρο είχε γράψει Έσε. Το διάβασα και εγώ και λέω Χέσε Κάτω από τον Τροχό. Περίμενα και το δεύτερο βιβλίο του, το ψηλάκι αγνάντευε. Το επιτέλους πάει και μπούμε και εμείς στην τουαλέτα, αλλά μέχρι εκεί είχαμε φτάσει. Ένας φιλόσοφος συγγραφέας με πολύ σπαθεί, τον αγαπάμε ιδιαίτερα, έχει γράψει και το Λύκο της Στέπας, κάτι τέτοια πραγματάκια. Το 1939 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Αλέκος ο Παναγούλης. 400 κιλά αρθή, που λέγαμε και πριν, θαραλέος, ωραίος,
Τα είχε βάλει με τους εσατζίδες, τα είχε βάλει με το μεδιά, δεν του... δεν μπορούσαν να του κάνουν τίποτα και τα λοιπά. Και στο τέλος είχε κάτι χαρτιά, αυτός λέγεται τώρα κάτι, ακούστε, κάτι απόλυτα έγγραφα λέει, που έδειχναν τις σχέσεις γνωστών πολιτικών προσώπων της μεταπολιτευτικής περιόδου και κάτι επιχειρηματιών με τη δικτατορία. Έλα ρε, είχαμε τέτοια πράγματα. Πώς δεν το είδαμε, αφού ήταν ανοιχτά τα παράθυρα. Άμα τάκλειες έμπαινε ο χωροφύλακας μέσα να πούμε και φεύγατε διακοπούλες σε κάτι ξερονήσια για να πάμε κόσμο να πούμε να κάνουμε εσωτερικό τουρισμό. Και κάναμε και δρόμους και δεν κοιτούσαμε να πούμε και είχε κάτι τέτοια έγγραφα και θα φύγει το αυτοκίνητό του με τυχαία μόνο του με πρωτοβουλία δικιά του. Θα πάει να πέσει μέσα σε ένα υπόγειο μαγαζί και θα πεθάνει. Όταν μιλάμε για 400 κιλά όπως σας έλεγα, έχει σημασία. Τι άλλο θα γίνει... Το 1940 ο φίλος μας ο Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, έλα μωρή αρρώστη Ιβάν Ιβάνοφ, πώς έλενε, Κώστ Κωνσταντόπουλο, ο Βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα με το Σογιούς 33. Στο Σογιούς 33, παιδιά, άμα δείτε πώς ήταν ο Ιβάν Ιβάνοφ, δηλαδή του δίνεις και ένα μπαγλαμά να πούμε και μερακλώνουν όλοι οι εξωγήινοι. Αυτόν βρήκατε να του στείλετε να πούμε, θα μου πείτε Βαλκάνοι είμαστε. Αλλά τέλος πάντων το 1778 σαν σήμερα θα πεθάνει ο φίλος μας, αρχικά το 2026 το χαλί, οπότε πρέπει να το βάλω ξαναπαίξει, πρέπει να το λέω Λάζαρο. Και ο φίλος μας ο Ζαν Ζακ Ρουσό, έλα μπορεί αρρώστια να πούμε, που ήταν φιλόσοφος, ήταν εκπρόσωπος του διαφωτισμού, δεν ερχόταν μόνος του διαφωτισμός. Σε εμάς δεν ήρθε και καθόλου, σου λέει τι να αγοράσουν αυτοί, τέλος πάντων. Είχε γράψει το κοινωνικό συμβόλαιο, είχε γράψει διάφορα τέτοια πραγματάκια, είχε πει και κάτι παράξενα, ας πούμε, γι' αυτό δεν... Ότι ευτυχία δεν είναι να κάνεις αυτό που θέλεις, αλλά να μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις. Αυτό το εφαρμόζω και εγώ στην ερωτική μου ζωή. Πάντοτε ορμάω με πάθος, με ερεθισμό και Ζαν Ζακ Ρουσό. Έτσι μου έχει συστηθεί το παλικάρι. Τώρα μπορεί να τον λένε κι αλλιώς, αλλά νομίζω έχει καλική προφορά. Είχε πει κάτι άλλα παράξενα να πούμε, αν τα θυμάμαι καλά, ότι όταν ο λαός λέει δεν θα έχει τίποτα να φάει, θα φάει τους πλούσιους. Γι' αυτό θα ρίξουμε τις τιμές τώρα το Σεπτέμβρη, θα τα αγοράσετε ακριβά τον Αύγουστο, να τα έχετε το Σεπτέμβρη έτοιμα να τα φάτε, ναι. Τέλος πάντων τον συμπαθούμε ιδιαίτερα το φίλο μας τον Ζαν Ζακ. Το 1904 ένας άλλος φίλος μας που τον συμπαθούμε παλαβά, ο φίλος μας ο Άντων, ο Τσέχοφ. Έλα μωρή αρρώστια, Άντων. Θα πεθάνει δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. Είχε γράψει το Βυσσινόκηπο, το Θείο Βάνια, τις τρεις αδερφές. Τώρα αυτό το τελευταίο να πούμε, τι είναι να βγούμε. Ανοίξανε ταβέρνα και τα κορίτσα. Τα βλέπετε, τα έχουν πάρει όλα από εμάς. Και είχε γράψει φυσικά και την πρόταση γάμου, η οποία με τον τίτλο μαζί Reloaded, αν την ψάξετε στο YouTube, είναι η καλύτερη μεταφορά βέβαια θεατρικού έργου του Τσέχοφ. Θα τη βρείτε, διασκεδάστε, περάστε πάρα πολύ ωραία. Παίζαμε κι εμείς, να. Και τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα, τίποτα. Έχει και κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων ας μείνουμε σε αυτά και με μια μαγική κίνηση ας πάμε να δούμε τι διάολο έχει συμβεί στο δικό σας το πρωινό, στη δική σας την καθημερινότητα. Θυμίζω ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μικρή εισαγωγή, 24 λεπτά, καλά είναι. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow κτλ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος που λέει καλημέρα, Ροδανθέ του Athens Free Radio από τα πύκνο κατοικημένα Πετράλωνα. Μην το κάνεις αυτό. Το μάθαμε χθες από τη στυλιτευτική δημοσιογραφία. Εκείνους τους έμπειρους ανθρώπους που τα Πετράλωνα είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή τα Πετράλωνα. Παιδιά, άγιο είχαμε. Άγιο είχαμε και μεγαλώσαμε στην Κυψέλη να πούμε που είχαμε τα χωράφια του καθένας. Είχαμε τα πρόβατά μας και τώρα ακόμα τα έχουν να πούμε. Παίρνουμε κάτι επιδοτήσεις. Η ερώτηση της ημέρας λέει. Συναντήθηκε ο Χρήστος με τον Σταύρο στη χθεσινή συναυλία. Αυτό δεν είναι ερώτηση της ημέρας. Πιθανώς με τόσο κόσμο εκεί πέρα στους garbage να συναντηθήκανε. Το θέμα είναι πώς συναντηθήκανε. Πέσανε ο ένας πάνω στον άλλον, τριβώσαντο χοροπηδώντας σε διάφορα άσματα στην πλατεία νερού. Το νερό αυτό ήταν μόνο νερό. Είχε ίχνη υδρότα και άλλων σωματικών υγρών. Αυτές είναι ερωτήσεις, ρε Κωνσταντίνε. Αφού είσαι στυλιτευτικά δημοσιογράφος και εσύ ερευνητικά το βλέπεις εκεί πέρα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Και ιστερόγραφο 1986 το Τσερνόμπιλ που το λέγαμε Τσερνομπίλ.
Εντάξει, είχε περάσει ένας χρόνος από τότε, είχαμε προλάβει. Τι ωραίες εποχές που παίζαμε μετά τα παιδιά, να πούμε, είχαμε πιει όλα τα ευαπορέ. Και παίζαμε και μετά υδρώναμε, χτενίζαμε τα λέπια μας προς τα πίσω. Ήτανε μερικά με κάτι ατίθασα φύκια, να πούμε, που παίζαμε κρυφτό και δεν ξέραμε που έχουν πάει. Απίστευτα ωραία έχουμε περάσει. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. Εμένα γαμφά. Είναι τυφλή, δεν πειράζει. Που απέδειξες περίτρανα ότι ο Γιοσιμίτσου είναι όντως Γιοσιμίτσου. Ήτανε Γιοσιμίτσου, κατουρίζω ανελέητα το σύμπαν. Δεν φταίω εγώ. Ένα απίστευτο πράγμα. Δεν ήξερα τι έβγαζα. Λέει κάποια στιγμή τρόμαξα, Μαρίτα μου. Λέω αυτό δεν μπορεί, αυτό είναι τρίτη δημοτικού. Εγώ δεν είχα πιει τόσο νερό. Έτοιμος για Double the Pleasure. Φυσικά Double the Pleasure. Double the Petrakeison. Καθώς σήμερα είναι Πέμπτη και όχι μια πτυχία Πέμπτη, είναι η Πέμπτη που θα επαναφέρουμε το βράδυ τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί τρίζει γάμο. Θα επαναφέρουμε το Έχω Μία Απορία. Σήμερα το βράδυ στις 12 ώρα ακριβώς θα ξαναβρεθούμε όλοι εδώ ραδιοφωνικά. Θα σταθούμε κάτω από τον τεράστιο αυτό φωσφοριζέ υπέρτιτλο «Έχω μία απορία» και για δύο ώρες αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θα κάτσετε να σκεφτείτε εσείς τι είναι αυτό που σας προκαλεί απορία από ό,τι συμβαίνει γύρω μας, μέσα μας, έξω μας, στον κόσμο. Από πράγματα που άπτονται της πολιτικής, της ιστορίας, της φιλοσοφίας κτλ. Μου το στείλετε εμένα, μου πείτε Αλέξανδρε, να αυτή είναι η απορία που έχω. Και το βράδυ στις 12 η ώρα, για δύο ώρες μέχρι τις 2, θα τα βάλουμε εδώ πέρα όλα κάτω. Που σημαίνει είτε ότι θα εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας, ή το θα τα βάλουμε κάτω, ότι θα κάτσουμε ανακούρκουδα και μάλιστα ξεβράκωτοι. Είναι δύο διαφορετικοί τρόποι προσεγγίσεως του ίδιου θέματος. Οπότε σκεφτείτε εσείς τι είναι αυτό που σας προκαλεί απορία και εδώ είμαστε να τα αναλύσουμε όλα. Η ανάλυση είναι αυτή η anal λύση, το οποίο είναι και αυτό μία λύση. Δηλαδή μεταξύ μας τώρα είναι μία λύση. Δεν είναι. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις γνωστές λύσεις στο ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή θέλω να γάμψω και σου έρχονται οι προτάσεις της ανάλυσης. Αν δεν μπορείς τέλος πάντων να βρεις τη λύση, βάλ το στο θυμ σου και πιάνει. Το έχω δει. Χιλιάδες προβληματισμένες πρωταγωνιστές. Μετά στο τέλος χαρούμενες τις βλέπω. Οπότε μια λύση την βρήκανε. Έλα ρε γαμώτο, φτάσαμε τόσο κοντά στις 8.30. Έλα ρε εσείς, και σήμερα θα είμαστε full στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία και σε διάφορα τέτοια πραγματάκια που σε άλλες μορφές τερατογένεσης τα έβλεπα εγώ. Τηλεοπτικά τα έχουν κάνει όλα μαζί. Είναι καταπληκτικό. Very much I like. Θα ξεράσω βέβαια, αλλά very much I like. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ, στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, πάλι φραλίνα φουντουκιού με τσουρέκι. Τι βάζεις τουλάχιστον στο ψυγείο, είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Κοίταξε να δεις, Νάντια μου, πάλι πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Τώρα, αναφορικά στο αν τη βάζω τουλάχιστον στο ψυγείο, εμένα αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι η λέξη τουλάχιστον που έχεις διαλέξει. Δηλαδή, για να τη βάλω τουλάχιστον στο ψυγείο, προϋποθέτει εκφραστικά ότι την έχω βάλει και στο φουρνό μικροκυμάτων και στην κουζίνα και στον ντολμάδο παρασκευαστή. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να το έχω κάνει σε κάποιες στιγμές πειραματισμού, αλλά εσύ πού το ξέρεις. Θα μου πεις γιατί το ψυγείο γράφει ανορθόγραφα πίτσος. PYTSOS. Πού πήγε το μαγνητικό όμικρον. Εντάξει, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Και είναι και σχημό. Άντε προπαρασκευούλα σήμερα και με νυχτερινή επιτέλους. Έλα μωρή αρρώστια νυχτερινή. Εκπομπή. Α, νόμιζα θα έλεγες την αντιδιαστολή με την πρωινή μας. Καμία γυναίκα ποτέ, καμία ευαισθησία ρε καμώτο. Δηλαδή μα δεν το βλέπετε. Όχι ότι δεν φαίνεται. Και αν δεν το βλέπετε εσείς, σας το φέρνουμε εμείς κοντά κοντά. Δες το τώρα. Γιατί σπάει η φωνή εφηβικά, δεν το ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι πήγε 8.30. Ότι πρέπει να κάνουμε το μουσικό μας break. Ότι πρέπει να ανοίξουμε την τεράστια μουσική δισκοθήκη εδώ του Τηγανιτού Φραπουτσίνο. Να δούμε τώρα ποια κτηνώδη επιτυχία θα παίξουμε εδώ. Λοιπόν, πατάω το 3. Πατάω και το 13. Και ό,τι γίνει τώρα. Α, ό,τι θα σας παίξω. Ό,τι θα σας παίξω, βάλτο μέσα αυτό. Το βλέπαμε. Άλλο εννοούσα, σε τραγούδι.
γιγαντός. Φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, φραπ, πουτσίνο. Τι, τι, τι.

0: Μην ξεχνάτε τα βασικά. Ότι σήμερα μπορεί να είναι η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής σας. Ότι όταν θες κάτι πραγματικά, όλο το σύμπαν συνωμοτεί. Εγώ, παιδιά, το κατούρισα, να ξέρετε. Και βασικά, ότι σε μια κυψέλη ζούσανε 9 μελισσούλες που ήταν καλές και πρακτικές νοικοκυρούλες. Και 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 μελισσούλες. Αγκαλιά. 2. Oh. 1. Το χαλί. Go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, για ένα ακόμα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό την αγαπημένη σας πρωινή και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, ο φίλος ο Κώστας που λέει καλημέρα, λευκή γκάντα του ραδιοφώνου. Μισόλι. Κόλλησαν όλα. Ωραία. Πέμπτη με καύσωνα σήμερα, αλλά έχουμε double petrication. Πράγμα που σημαίνει ξενύχτη σοβαρό. Τώρα σοβαρό ξενύχτη, Πέμπτη να βγεις μέχρι τις 2. Ξενύχτη σοβαρό ήταν αυτά τα παλιά, τα Πασόκ. Που βγαίναμε Δευτέρα, γυρνάγαμε Τετάρτη. Πηγαίναμε στη δουλειά την Πέμπτη. Καπάκι από τη δουλειά να πούμε, πηγαίναμε τρώγαμε ένα βρώμικο. Ένα βρώμικο. Τώρα ήταν κάτι συναδέλφισες που ήταν λίγο άπλητες, αλλά τι να κάνεις για την ανάγκη. Ξαναβγαίναμε, αυτά ήταν ξενύχια. Όχι τώρα, στην Πέμπτη, 2 η ώρα θα είμαι στο κρεβάτι μου και θα ακούω ραδιόφωνο μέχρι τις 2. Πω, ξενύχτη. Κοίτα κάτι προφίλ που μου προτείνει τώρα τελευταία το Facebook. Εμένα λέει μου είχαν σβήσει παλιότερα προφίλ επειδή πόσταρα το Τζίμι Πανούση και είναι και αξίριστη. Τι είναι αυτό. Κώστα μου, ξέρεις τι γίνεται. Ο αλγόριθμος αγορία του έχει προτείνει εδώ πέρα. Είναι μια κοπέλα η οποία προφανώς έχει υπάρξει και αυτή στο Τσερνόμπιλ του, που μας έλεγε ο Κωνσταντίνος λίγο πιο πριν, και έπαθε αυτή τη γενετική ανομαλία να πούμε, έχει βγάλει το πόδι της καμήλας σε παράξενο σημείο κιόλας να πούμε. Και εγώ καμήλα με τέτοιο πόδι δεν έχω δει να περπατάει, δηλαδή ειλικρινά. Κώστα μου, αδιαφόρησε για αυτά τα πράγματα. Κάνε άντρε, κάνε άντρε, είσαι με τα καλά σου, κάνε άντρε. Αλλά μεταξύ μας τώρα όλα αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Σήμερα εσείς οι 4 έχετε ξυπνήσει. 4 και ένα εγώ 5. Ούτε τα σκυλιά δεν ακούνε, είναι τα νάσκελα και τα 2. Καταπληκτικά περνάμε. Προσέξτε ότι αυτοί που πήγανε στη συναυλία χθες έχουν νεκρώσει. Να! Δεν μπορούν να κουνηθούν, ρε, να πασαλίβονται με counter pain, με WD-40. Τίποτα δεν γίνεται. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3. Θα πατήσω και το 13, τα ειδικά συστήματα εδώ της εκπομπής. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και τέτοια λοιπόν. Και ξεκινάμε τον πρώτο γύρο επικοινωνίας. Έχω ζώδια για όλο τον Ιούλιο που είναι πολύ πολύ καλό. Έχω και διάφορα. Έχω τον Golf Inthin πίσω, που είναι το σωστό το μέρος. Έχω πολύ καλά πράγματα. Από πραμάτια είμαστε καλά. Έχω πατήσει ήδη το 3 και το 13 και μπορεί και κάτι να γίνεται. Για να δούμε. Αφού έχω το σποτάκι, γιατί δεν το παίζω γαμώτο. Έλα ρε εσείς. Και άλλα πράγματα που τα έχω να πούμε, τα έχω παραπέξει και δεν παίζονται. Δηλαδή, άσχημο είναι αυτά. Προσωπικά δηλαδή, αν το λέω, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Τι είναι αυτή η ήχη που ακούγονται?
1: Πάλι έτριξε η καρέκλα μου, δεν φταίω εγώ. Πήγα να κάτσω λίγο πιο άνετα και να βάλω το ποδαράκι πάνω και κάνει.
0: Στη χτιστή παιδάκι μου πήγαινε. Άστο δηλαδή, αφού το βλέπεις. Αυτές έχουν όριο αντοχής, θα το δεις από δίπλα στο καρτελάκι. Αλλά τα πετάτε αυτά.
1: Σταμάτα. Θέλει WD-40 και αυτή για να μην τρίζει. Αλλιώς δεν θα έχω πρόβλημα. Θα την ξεκάσω.
0: Θα την ξεκάνεις. Τι?
1: Θα την ξεκάσω.
0: Και εγώ που την είχα ψεκάσει μια φορά, υπήρχε αυτό, γιατί υπήρχε ένα πραγματάκι που έλεγε για συνεχή στήση. Τα θυμάσαι αυτά τα παλιά προϊόντα που ήταν το άρωμα στο αλογάκι που το φόραγαν οι άντρες και παθαίνανε.
1: Ξαναβγήκαν αυτά.
0: Έχει το άρωμα στο αλογάκι.
1: Αρώματα. Δεν τα έχει σε αλογάκι πια, αλλά έχουν κάτι περίεργα ονόματα, ναι, σε κανονικό μπουκάλι. Μεγαλούτσικο, όχι
0: και
1: το μικρό εκεί
0: όλο
1: που ήταν το θεράκι. Και το
0: δηλαδή, γιατί από ψέκασμα δεν έκανε δουλίτσα. Βγαίναμε έξω και μυρίζαμε όλη φοράδα. Δηλαδή, ήταν άσχημο.
1: Ναι, μου τα βγάζει και εμένα ο αλγόριθμος αυτά. Εμένα μου βγάζει τέτοια για κάποιο λόγο.
0: Σου
1: δεν ξέρω
0: βγάζει
1: γιατί.
0: στο αστεράκι αυτό που αρώματα, το φοράνε οι γυναίκες και παθαίνεις με φερομόνες.
1: Αρώματα με φερομόνες, ναι. Και για άντρες και για γυναίκες.
0: Όπου η τσατσιά τότε διαφημιστική, ότι ήταν, σου λέει, μην μας κάνουν και καμιά μήνυση, ήταν οι φερορμόνες. Δεν ήταν οι φερομόνες. Είναι αυτό το θέλω να...
1: Φέρε μερικές ορμόνες.
0: Έχετε καιρό να γεμίσετε. Πάρτε μπουκαλάκι με φερορμόνες και βρείτε το ορθογραφικό λάθος. Και είχε και κάτι άλλο, ναι, που ναι. Τα ψέκαζες, λέει, στο καταλαβαίνεις.
1: Και πάγωνε σαν τον Terminator 2.
0: Πάθαινες ένα τέτοιο, αλλά πάθαινες, λέει, και
1: υγροάζωτο.
0: Και καθυστέρηση. Δηλαδή, ενώ να πούμε κανονικά στο έλεγχο διαιτητή το 90, το ψέκαζες αυτό και συνεχίζανε και παίζανε αυτοί μόνοι τρέλοι. Είχαν φύγει φίλαθλοι, δεν τίποτα.
1: Κάπου το είχα δει και σε μια σειρά αυτό, των 90s Zeros, δεν θυμάμαι ποια ήταν,
0: ναι.
1: Που το ψέκαζε και για να είναι συνέχεια στο on.
0: Και, εσύ
1: τώρα, λογικά θα δούλευε, ξέρω εγώ τι να σου πω, δεν μου έχει τύχει.
0: Να σου πω,
1: να πάω ψεκασμένο.
0: Εγώ το μόνο που έχω είναι ένα πούλβο που έχω εδώ πέρα στις ανάγκες. Αλλά αυτό είναι καταπαγωμένη η αηδία, να πούμε. Δηλαδή, τι να πούμε.
1: Αυτό έτσι λειτουργεί. Παγώνει και στο κρατάει σε σχήμα.
0: Με φαντάζεσαι με πάθος και ερεθισμό να ψεκάζω το και να φωνάζω «Your soul is mine! Finish him!» Δηλαδή, θα ήταν. Τέλος πάντων, πώς είναι το πρωινό σου?
1: Μέχρι στιγμής καλό είναι, γιατί δεν έχω ξεκινήσει να δουλεύω. Τώρα μετά που θα ξεκινήσω, δεν θα είναι τόσο. Αν πάρω σαν ένδειξη τη χθεσινή μέρα που ήταν για το θυμ.
0: Ξέκασε τον Αμία, ξέκασε τον ένα σου μήνυ, για να είναι καβάλα όλη τη διαδρομή.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Μην τον έχεις τον θυμ παραμάσχαλα, το θυμ στην βαλίτσα.
1: Ήλπιζα κάποια στιγμή να σταματήσει να είναι έτσι, οπότε ας δεν χρειάζεται να το ψεκάσω κιόλα και να κρατήσει μέχρι τις 5. Ας υπάρξει μια κάμψη.
0: Ξέρεις τι κάνεις που είναι το λάθος. Σου. Ότι ξεκινάς αρνητικά, τα έχω δει εγώ σε κάτι motivational τέτοια.
1: Ναι, τα έχω δει και εγώ αυτά.
0: Ναι. Αφού τα βλέπεις.
1: Ξέχασα να κάνω και τα πρωινά μου affirmations.
0: Πώς θα κάνεις manifest? Δηλαδή, θα έχεις φάει και τίποτα παράξενο να κάνεις το manifest? Δηλαδή, έκανες manifestation. Έκανες ότι είμαι αυτό που έχω επιλέξει να είμαι και όχι αυτό που έχουν διαλέξει άλλοι να είμαι.
1: Όχι, ξέχασα να το κάνω. Κάθε πρωί λέω, πρέπει να λέμε, έχει πει ο παππούς Κινέζος, ναι. Ο AI, ότι πρέπει να λέμε ότι είμαστε βουνόμονες που ξυπνήσαμε.
0: Έτσι όπως το πες να σκλείς, εγώ άκουσα βουνόμονες. Και λέω, είμαι βγνώμων στο βουνό ή βρέθηκε το Βίντσι. Δηλαδή... Παράξενο, δεν το ψάχναμε καιρό.
1: Και ότι πώς το λένε, τι άλλο λέει, ότι η σημερινή μέρα θα είναι καλύτερη, όχι επειδή θα είναι τέλεια, αλλά γιατί ό,τι και να συμβεί, εγώ θα το αντιμετωπίσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και χαμόγελο.
0: Να το ρε εσύ, δηλαδή, θα χαμογελάς χωρίς να σε πάρουν όλοι για χαζό. Και δεν θα σε ενοχλούν. Δηλαδή, συγγνώμη, έστω ότι ανοίγεις τώρα εκεί το Zoom meeting. Ηλία, η κούτα έχει το Zoom meeting, άνοιξε το λίγο. Λοιπόν. Και αρχίζεις και ό,τι και να σου λένε, εσύ είσαι δηλαδή θα είσαι ευγνώμων, δεν σου μιλάει κανένας.
1: Κανένας, όντως, και θα είμαι ευγνώμων που δεν ασχολείται κανείς μαζί μου. Βέβαια δεν ανοίγω κάμερα, αλλά θα το ακούνε το χαμόγελο στο ηχόχρωμα.
0: Ναι, όχι, άμα δεν ακούς κάμερα πρέπει να κάνεις αυτό το ραδιοφωνικό, πρέπει να περιγράφεις την εικόνα. Θα λες χαμογελάω, χαμογελάω, δηλαδή. Και πιάνει.
1: Τον Πάτρικ.
0: Ο Πάτρικ είναι θεότητα μεγάλη. Τον αγαπάμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, εσύ ανήκεις στο ζώδιο του Διδύμου, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ ανήκω, ναι, ανήκω.
0: Σου πολύ. Έχω το ζώδιο όλου του μήνα.
1: Φέρτο μου, φέρτο.
0: Θα ξεράσω, ράσω.
1: Δεν ξέρω γιατί μου βγήκε αυτό πολύ. Τώρα πρωί.
0: Μισό λεπτάκι να πάμε σε έναν πρωινό εμετούλη και να επιστρέψουμε.
1: Όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, ο Ιούλιος έχει ξεκινήσει.
1: Έχει ξεκινήσει, ναι.
0: Εσύ έχεις δει τα πρώτα σημάδια, αλλά... Δεν ξέρεις τι θα σου φέρει.
1: Δεν απογοητεύομαι. Όχι. Περιμένω με υπομονησία.
0: Να απογοητευτείς στο τέλος Ιουλίου. Λοιπόν. Διντάιμι.
1: Α, διντάιμι. Τρόμαξα, λέω, τι είναι αυτό?
0: Όχι, δεν είναι τίποτα. Δεν σε δαγκώνει.
1: Ναι, δεν έκανα τη σύνδεση κατευθείαν.
0: Η νέα σελήνη φέρνει μια ανάσα στο πορτοφόλι σου που πολύ τη χρειάζεσαι.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Μέσα έπεσε. Είναι ανασένει το πορτοφόλι μου αυτή τη στιγμή, γιατί όπως είπαμε, πληρώθηκα χθες, οπότε δεν έχω ξοδέψει πολλά.
0: Κλώτσα το παιδάκι μου. Πορτοφόλι που ανασένει είναι μόνο κάτι sugar daddy που τα σκάνε σε κάτι πιτσιρίκες για να νομίζω ότι είναι ωραίοι. Δηλαδή, κάντο στην άκρη. Γιατί ο Ερμής ανάδρομος στα οικονομικά σου σε έχει λυγίσει.
1: Με έχει λυγίσει.
0: Έχεις φάει τρελό λυγίσει.
1: Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Κοίτα να δεις. Αθόρυβος ήταν. Ούτε που το κατάλαβα.
0: Δεν μπάταρες και σημεία. Κάνε ένα μπατάρισμα. Αν τα σχέδιά σου για ένα ταξίδι στις 27, στις 29 εβδόμου να βαγίσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ είχες κανονίσει ένα ταξίδι 29 εβδόμου.
1: Όχι, αλλά για να το λέει το ζώδιο, προφανώς. Δεν θα απογοητευτώ, με χαμόγελο θα το αντιμετωπίσω.
0: Έτσι, αν πώς είναι το χαμόγελο, πώς είπαμε, το λέμε.
1: Χαμογελάω.
0: Μπράβο. Μη το βάζεις κάτω και μην ευριάζεις.
1: Α, εντάξει, θα το βάλω πάνω.
0: Έτσι,
1: να το κοιτάζω. Θα το βλέπω, αφιψίω τέτοιο, από χαμηλά.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, βέβαια, ανατομικά, χίλιες φορές αν είσαι νευριασμένη να το βάλεις κάτω, γιατί άμα είσαι νευριασμένη και το βάζεις πάνω, έχει και δοντάκια, έχει διάφορα τέτοια πράγματα, είναι επικίνδυνο. Πάρε, τώρα ερχόμαστε στο καλό.
1: Ναι, λοιπόν, ναι.
0: Πάρε βαθιά ανάσα. Κράτα τη. Μην την αφήνεις.
1: Κρατάω.
0: Πω, και εκεί, ναι, σ' αρέσει. Και κάνε μία βουτιά.
1: Τα έκανα.
0: Τι
1: έκανες?
0: Τι πλούτσα, αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Βουτιά.
0: Βουτιά στην Ιδονή. Πού έκανες βουτιά?
1: Καλά. Μπλουμ.
0: Τι μπλουμ, αυτό είναι το τσόκο, εκείνο το μπισκότο. Υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω, το έπαιρνα παλιά.
1: Υπάρχει ακόμα αυτό. Υπάρχει ακόμα στα μάτια.
0: Και το έχουν στο ίδιο μέγεθος ή το μικρύνανε και αυτό?
1: Όχι, σε ικανοποιητικό μέγεθος είναι και βγαίνει και σε πολλή συσκευασία των 6.
0: Σοβαρά. Όπω θα βουτήξω τσόκο μπλουμ στην πραλή. Να φουντούκιο με γεύση τσουρέκι.
1: Παπαπαπαπαπαπα, σταμάτα πια.
0: Τι παπαπα, δεν παίρνει μπροστά με την καμία σαν πενιντάρι παπί. Κρουκού κρουκού που το έχουμε βγάλει την εξάτμιση για να. Καταλήγει το άρθρο σου. Ο Αύγουστος.
1: Ναι.
0: Θα είναι καλύτερος.
1: Ωραία, αυτό περιμένουμε, τον Αύγουστο.
0: Και τα άλλα τότε γιατί σταμπάνε το ταξίδι?
1: Γιατί τον Ιούλιο δεν έχω κάνει. Δεν έχω κάνει ταξίδι. Θα μου πεις, έχεις κανονίσει τον Αύγουστο? Όχι, ναι. Αλλά θα είναι πιο εύκολο να πάω ταξίδι τον
0: Έτσι,
1: Αύγουστο.
0: Το ταξίδι που δεν θα πας τον Αύγουστο θα είναι πολύ καλύτερο. Από το ταξίδι
1: από του Ιουλίου
0: που δεν θα πας τον Ιούλιο.
1: Έχει και τα Μελιτέμια τον Αύγουστο. Είναι πιο ωραία, ρε παιδί μου. Έχει πιο έτσι δροσιά και τέτοια. Τον Ιούλιο συνήθως έχει ζέστες.
0: Αυτό πρώτη φορά μας συμβαίνει φέτος.
1: Κοίτα να δεις.
0: Και είναι φρικτό. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα? Α, ναι, πες μου.
1: Χθες έκατσα και στη βεράντα.
0: Μπράβο, ρε, ήταν το μόνο πράγμα που δεν έχει κάτσει από την γειτονιά. Δηλαδή.
1: Όντως δεν καθόμουν εύκολα στη βεράντα, τώρα έκατσα χθες.
0: Και τι κάνει ο φίλος ο βεράντας?
1: Ήταν πολύ ωραία, δροσερά. Απίλαυσα τη δροσιά.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν όμορφα χθες. Δεν πήγα για περπάτημα.
0: Ανασένεις το. Περπάταγες στη βεράντα, μέχρι τη βεράντα.
1: Δεν όχι, δεν περπάτησα μέχρι τη βεράντα. Πήρα το πράγμα μου από το locker που μου είχαν στείλει.
0: Ναι.
1: Και μετά καθόμουν και χαλάρωνα στη βεράντα που είχε δροσιά.
0: Τι εννοείς το πράγμα σου από το locker?
1: Αυτό, από τα καλλιτικά που είχα παραγγείλει, ρε παιδί μου. Ήρθανε, ναι.
0: Μου τα βάλανε στο πράγμα σου που έχει locker.
1: Μου τα βάλανε στο. Έχει συνδυασμό.
0: Συνδυασμό, ναι. Τρία δεξιά, δύο αριστερά.
1: Κάπως έτσι, όχι. Σου στέλνουν και κωδικό για το locker για να πάρει.
0: Για το δικό σου το πράγμα. Είσαι με τα καμπή. Τα ξέρουνε, Μαρίτα.
1: Αλλάζει ο συνδυασμό συνέχεια. Δεν κρατάω τον ίδιο.
0: Καλά κάνεις.
1: Για να μην έρχονται και ανοίγουν όποιο να είναι.
0: Ναι, γιατί θα περιμένει τώρα η βεράντα να παίξει απ' έξω κανένα στιθέο, κανένα πεζοδρόμιο, κανένα τέτοιο. Δηλαδή θα έχει πολύ κόσμο.
1: Σήμερα ελπίζω να μην κάνει πολύ ζέστη. Ναι, χθες έκατσα στη βεράντα και ήταν όμορφα. Αλλά θέλω να πάω και για περπάτημα.
0: Έλα, θα πας σήμερα.
1: Μην κάθομαι πολύ, μην χαλαρώνω. Ελπίζω να μην κάνει πολύ ζέστη να πάω.
0: Έλα, θα πας, θα περπατάς πέρα εδώ, θα να φορέσεις κάτι ημιαέρινο, αλλά κάτι που να είναι να. Και, πώς να σου πω, να διαγράφει το καταπληκτικό του σώματός αυτό, ένα τέτοιο.
1: Ακριβώς. Κοίτα, πότε προχθές που είχα πάει, είχα βάλει ένα λευκό μπλουζάκι με κάτι ημιδιάφανες ρίγες και.
0: Σα έχει καταδικασμένη.
1: Και το όχι, δεν είναι, στο ίδιο χρώμα είναι. Δεν
0: χρώμα
1: είναι ρίγες μαύρες.
0: Δηλαδή φοράς ένα μονόχρωμο και λες έχει ρίγες, το ξέρατε.
1: Έχει ρίγες διαφάνειες και διακρίνεις και λίγο σουτιέν.
0: Βλέπεις.
1: Ναι, αλλά έβαλα το καινούριο μου μπέ σουτιέν.
0: Είναι σοβαρά. Πώς είναι, τι είναι οι ρίγες, οριζόντιες ή κάθετες?
1: Οριζόντιες.
0: Ποιες είναι αυτές που αδυνατίζουν?
1: Οι κάθετες.
0: Θες να φορέσεις το μπλουζάκι να βγάλεις το κεφάλι σου από το μανίκι?
1: Δεν έχει μανίκι, είναι ραντάκι. Ήταν πολύ ωραίο. Και η πλάτη είναι έξω, είναι δροσερό. Στενό, πολύ ωραίο.
0: Και δείχνει σουτιέν.
1: Δείχνει λίγο σουτιέν. Κοίτα, αν το φορούσα με μαύρο σουτιέν, ναι, θα έδειχνε πιο πολύ. Τώρα ναι, το βάλα με μπέζ για να είναι πιο καλή η απόκριψη.
0: Καλά του κάνεις
1: το μπέζ. Αν το βάλω χωρίς, ναι, θα δείχνει άλλα
0: το
1: πράγματα.
0: Το χωρίς να βάλεις, αυτό να βάλεις, με τις ρίγες.
1: Και να δείχνει οι σουλτανίνες από εδώ, ναι, και από εκεί.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν
0: γιατί
1: γίνεται.
0: Ρε, γιατί εσείς οι γυναίκες που το κάνετε αυτό το πράγμα, ξέρετε πόσο χαρούμενο. Έχετε ακριβώς την ίδια δυναμική που είχε η φίλη μας η Λυσιστράτη. Δηλαδή δεν ήταν τυχαίος ο παππούς ο Αριστοφάνης που τα γράφει αυτά.
1: Όχι βέβαια, ποτέ. Αλλά και πάλι, ξέρω, εγώ νιώθω λίγο άβολα.
0: Καλά, εντάξει, άβολα. Δηλαδή δεν κοιτάει κανείς το πρόσωπό σου, Μαρίτα μου. Δηλαδή μην νιώθεις. Άμα βγεις με τη σουλτανίνα έξω, όλες οι γυναίκες έπρεπε να βγαίνετε έξω, να κάνετε λίγο πιο χαρούμενο τον κόσμο. Οι άντρες είναι ηλίθιοι, εντάξει, είναι στόκοι. Είναι, δεν...
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, όλοι το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε εμείς που είμαστε άντρες. Λοιπόν, θα βγαίνετε έξω, σούτιενλες. Ωραία. Να πηγαίνουμε πέρα δόθε. Να είμαστε εμείς χαρούμενοι. Ποιος ασχολείται μετά να πούμε με πολέμους και τέτοια να πούμε.
1: Έλαντε, σωστά, να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο. Κοίτα, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην έχει πολλούς βλαμμένους που τρέχουν, γιατί δεν τους καταλαβαίνω καθόλου αυτούς. Δεν ξέρω.
0: Τι είναι που τρέχουν.
1: Αυτοί που βγαίνουν και τρέχουν, ρε παιδί μου. Εκεί στο τέτοιο που πηγαίνω και περπατάω, έχει πολλούς που περπατάνε και, ναι, πάρα πολλούς που τρέχουν.
0: Αυτή είναι η δεύτερη κάτι έχουν κλέψει.
1: Δεν ξέρω. Το κάνω συνέχεια και είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Τους έχω μάθει πια.
0: Αυτό το
1: είναι και ο γυμνόσπιθος, στην... ο οποίος δεν ξέρω, έχει μια ύφος απόγνωσης.
0: Έχει. Βγήκε ο Τάκης και τρέχεις εκεί που τρέχεις και εσύ.
1: Είναι ένας. Όχι, δεν είναι ο Τάκης ακριβώς.
0: Είπες γυμνόσπιθος. Και...
1: γυμνόσπιθος είναι αυτός μόνιμα. Δεν φοράει ποτέ, δεν τον έχω δει ποτέ με μπλούζα. Αλλά έχει στο μάτι του έτσι μια.
0: Μια θολούρα.
1: Μια απειλή. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις, πλησίασε. Αν δεν είναι τσίμπλα, ξεκίνα να τρέχεις και εσύ. Γι' αυτό τρέχουν οι άλλοι. Δεν σας προλαβαίνει όλους.
1: Έχει ένα μάτι έτσι του τρελού, δεν ξέρω. Και... αλλά ήσυχος είναι, δεν κάνει κάτι. Απλά κοιτάει
0: αυτούς
1: λίγο περίεργα.
0: Αυτούς με τα κανονικά τα μάτια τα φοβάζει. Είναι μερικοί άνθρωποι.
1: Ναι, είναι ήσυχος.
0: Έχει κάτι. Λοιπόν, οπότε θα βγεις και εσύ με το ίδιο πράγμα.
1: Θα βγω και εγώ γυμνόστηθη με το μάτι του.
0: Το γυάλινο το δικό σου. Το χέρι. Ναι, ρε, δεν θα ήταν πολύ πιο ωραίος ο κόσμος. Δηλαδή, εσείς οι γυναίκες τι θα σας άρεσε, να είναι πολλοί άντρες χωρίς μπλούζα, φαντάζομαι, στον δρόμο και να τρέχουν. Δεν θα ήταν ωραίο σαν θέαμα.
1: Ναι, εντάξει, ωραίο θα ήταν.
0: Ναι, με το ποπό έξω να είμαστε, ξέρω, και να κοιτάτε ποπό.
1: Αχ, σταμάτα, έλε, μην μου λες τώρα για ποπουδάκια πρωί-πρωί.
0: Γιατί άμα δεις ποια ποπουδάκια σου έλεγα, θα ξερνούσες. Αλλά είναι το ραδιοφόνο.
1: Τέλος πάντων, εγώ το έχω φανταστεί αλλιώς. Εγώ το βλέπω με τα δικά μου μάτια.
0: Και εγώ αλλιώς το είχα φανταστεί. Και μετά ξεκινάει η άλλη, συγγνώμη, γιατί ακόμα χάς. Εκεί είναι λάθος. Δεν πάει πιο μέσα, είναι ο αφαλός. Δηλαδή, αλλιώς το είχα φανταστεί τελείως. Αλλά... θα ήταν πολύ ωραίος ο κόσμος έτσι. Και εσείς οι γυναίκες με τα αεράτα, τα στήθια πέρα δόθε, ξέρω εγώ, να πέφτεις πάνω στην άλλη. Να έχουμε bumper stopper.
1: Βέβαια γινόντουσαν και bumper stopper.
0: Θα ήταν ωραίο. Δηλαδή, να βάλετε και ένα, ξέρεις τι, ανάμεσα. Να βάλετε εκείνα τα παιχνιδάκια που παίρνουν στα σκυλιά που κάνουν ι-ι-ι-ι. Και κάθε φορά που πέφτουμε απάνω σας να ακούγεται ένα ι-ι-ι-ι.
1: Τέλειο.
0: Θα ήταν πάρα πολύ. Δεν θα σας αφήναμε σε ησυχία, ρε. Θα κορνάρατε μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δηλαδή, πόσες άλλες ιδέες να πω για να βελτιωθεί αυτός ο παλιό κόσμος. Μα
1: κοίτα, εγώ θα γελάσω πολύ αν το πάλι το σκυλάκι με την πιπίλα. Γιατί ήταν φοβερό θέαμα.
0: Λοιπόν, νομίζω έχει ο Ραμόν
1: πιπίλα.
0: Υπάρχει σίγουρα μια φωτογραφία του Ραμόν που έχει δαγκωμένο ένα χαμόγελο. Θα την βρω. Που είναι πιπίλα χαμόγελο. Και έχω και άλλη μια που είχε πιπίλα.
1: Γιατί αυτό το είναι αξεσουάρ για σκυλάκια, ναι, δεν το έχω ξαναδεί εγώ.
0: Είναι ένα πράγμα και που το... στην άκρη είναι και στην άκρη βάζουν χαμόγελο, ό,τι βρούνε. Έχει πάρα πολύ γέλιο.
1: Αυτό που είδα ήταν πιπίλα κανονική μόρου και καθόταν το σκυλάκι, ένα μεγάλο κιόλα, λαμπραντόρ νομίζω ήταν. Καθόταν το σκυλάκι δίπλα στην φιλενάδα του τέλος πάντων και το χάιδευε. Και είχε την πιπίλα και λέω, πιπίλα έχει στο στόμα του.
0: Έτσι γίνεται. Τότε το χαϊδεύεις και μετά το πλακώνεις την πιπίλα. Τα λαμπραντόρ ξέρουν. Μέχρι και το λαμπραντόρ βελτιώνει τον κόσμο.
1: Ήταν πολύ γαλήνιο. Φερόταν να χαμογελάει το λαμπραντόρ.
0: Μετά την πιπίλα έχει μια γαλήνη. Δεν μπορείς να φανταστείς μια ραστόνη. Θες να κοιμηθείς, να κάνεις και ένα τσιγάρο. Αλλά έχω υπάρξει λαμπραντόρ, Μαρίτα μου. Άσε με τώρα δηλαδή. Ξεκίνησα με κίνητρο μια φορά που τα έβλεπα και γλυφώσαν το μόνο τους. Εγώ ήθελα να είμαι, πώς το λένε, stand alone. Αλλά απέτυχα παταγωδός.
1: Δεν πειράζει, χρειάζεσαι μια βοήθεια, ρε παιδί.
0: Αχ, ναι, παντού χρειάζεται
1: μια
0: ξένη γλώσσα.
1: Μια αρρωγή.
0: Γι' αυτό τα σκυλιά έχουν μια γλώσσα και εμείς έχουμε χωριστεί, να πούμε, στις 500 φυλές του Σιλοάμ, πώς το λέγανε αυτό, στην κολυμπήθρα του.
1: Της Βαβέλη ήταν ο πύργος.
0: Ναι, ναι, γιατί θέλανε να φτιάξουν ένα τέτοιο, να φτάκουνε στο Θεό.
1: Δεν τους έκατσε όμως.
0: Και ο άλλος, αντί να τους ρίξει τον πύργο, τους χώρισε τις γλώσσες.
1: Ναι, γιατί δεν είναι εκδικητικός ο Θεός, είναι καλός.
0: Ειδικά αυτός ο συγκεκριμένος ο της Παλιάς Διαθήκης ήταν εκδικητικός.
1: Αυτός, ναι, ήταν καλό παλικάρι, σταμάτα.
0: Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Τον είδες εσύ ποτέ να παραγγέλνει, να πούμε, μπραντς ο Θεός? Όχι, άρα δεν είναι εκδικητικός. 5.000 κάνει αυτή η πληροφορία το μήνα, να ξέρεις. Δεν είναι. Και εμείς τις ξερνάμε δωρεάν. Έλα τώρα με τις αηδίες. Καταπληκτικά.
1: Τι αλτρουιστής που είσαι όμως, μπράβο.
0: Παιδάκι μου, βγάζω από μέσα μου, να πούμε, ό,τι έχουμε, το τέτοιο. Το είχε πει άλλωστε και ο φίλος μας ο Ζαζάκ που αναφέραμε σήμερα στο προήμιο, που έλεγε ότι υπάρχουν τέσσερις πλευρές σε κάθε ιστορία. Το ξέρες?
1: Αυτό, όχι, δεν το ήξερα.
0: Είναι η δικιά σου.
1: Ναι.
0: Η δική τους.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και αυτό που πραγματικά συνέβη.
1: Αχ, ωραίο ήταν αυτό.
0: Ανατρίχιασες. Σοβαρά.
1: Ρε, σταμάτα να ξέρεις τόσα πολλά. Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ και εγώ, ρε, εσύ. Ξέρω τόσα πολλά. Δηλαδή, έχω διαβάσει από το Κοσμοπόλιτα Φεβρουαρίου, το Κοσμοπόλιτα Δεκεμβρίου. Δεν τα ξέρω. Κάπου να τα εφαρμόσω. Έχω μείνει με το Ζαζάκ ρουσό στο χέρι.
1: Βάλε το φρατζολάκι στο φουρνάκι.
0: Μην το λες φρατζολάκι. Μην το λες. Πες τον μπαγιαντέρα χωριάτικη, πες τον μπαγκέτα. Μην το λες φρατζολάκι.
1: Έτσι έλεγε η διαφήμιση. Το φρατζολάκι στο φουρνάκι.
0: Το φαντάζομαι με ένα μαντήλι στην άκρη. Να είναι ο φίλος μου φρατζολάτσις. Μην το κάνεις αυτό. Άσε που θα αρχίσεις να φτύνεις τα σουσάμια μετά και είναι πάρα πολύ άσχημο.
1: Με το σαρίτσι του.
0: Με το πιό του. Και Μαρίδα μου, θα σε αφήσω.
1: Να με αφήσεις.
0: Καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά σε νέα, δεν θα σε αφήσω έτσι όμως.
1: Πώς θα με αφήσεις?
0: Θα σε αφήσω κάνοντας ένα merging όλης μας τη συζήτηση.
1: Αχ, ναι, να μου το κάνεις το merging, μου αρέσει.
0: Θα δανειστώ πάλι Ζανζάκ. Κουστό.
1: Ναι, έλα, σταμάτα.
0: Να, μία φώκια. Α, ήταν η Μαρίτα με το μακροβούτι της. Δηλαδή, είναι, τα μπερδεύω καμιά φορά. Θα πούμε για αυτό που νιώθεις εσύ τώρα που, που καταδυναστεύεσαι να βγεις με το σουτιέν έξω, να πούμε, και ενώ θα θέλεις να βγεις ξόβιζι. Και να κάνεις το, είναι δυναστευτικό, δεν κάνει τη γυναίκα στο τηλέφωνο.
1: Σαν Αμαζόνα.
0: Να μπεις μέσα και να κάνεις το ουφ του σουτιέν.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ναι, όταν το φοράς πολλή ώρα και είναι και έτσι, ναι, πιο στενό, ρε παιδί μου, και δεν είναι σε άνετη φόρμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το κάνεις το ουφ και λες αχ.
0: Και κάνεις ουφ και τι λες και μετά.
1: Απελευθερώθηκα. Ναι, ναι. Και μετά κάνεις και άλλα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
0: Τι κάνεις πράγματα μετά? Τα κάνεις.
1: Εντάξει, όταν το βγάλεις, ρε παιδί μου, κάνεις και ένα ελαφρύ μασάζ για να ξεαυτώσει να.
0: Βγάλω τώρα και μετά ξαναβάλω και βγάλω. Γίνεται να το βάζεις και να το βγάζεις για να δεις αν δουλεύει κόπιτσα. Θα σε αφήσω λοιπόν με αυτή την αίσθηση ελευθερίας. Αυτό το ελεύθυν όπου εράν. Να πηγαίνεις εκεί που αγαπάς. Θα σε γονατίσω σήμερα, μπορεί, θα πάθεις.
1: Σταμάτα, πια σταμάτα, δεν μπορώ.
0: Πιάστα, ναι, τα μάτα ποια είναι. Δεν τα ξέρω. Θα σε αφήσω με Ζαν-Ζακ Ρουσό που έλεγε ότι η ελευθερία,
1: ναι,
0: είναι δυνατότητα να επιλέγεις τις αλυσίδες σου. Να βγάλουμε τις αλυσίδες, να βάλουμε κόπιτσα.
1: Βάλω τι θες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά, Λεμούτς.
1: Φιλιά, Λεμούτς.
0: Λεμούτς, βγάλ την κόπιτσα. Βγάλ την, και δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, ρε γαμώτο. Έχουμε γιομίσει πηχτή γνώση και σήμερα το πρωινό σας. Θα πάμε να κάνουμε το break μας, αλλά θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Και μην ξεχνιέστε, σήμερα το βράδυ επαναφέρουμε την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή. Το έχω μία απορία. 12 η ώρα ακριβώς θα ξαναβρεθούμε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Athens Free Radio. Και για 2 ώρες θα εκθέσουμε όλα μας τα ερωτηματικά. Εσείς σκεφτείτε τι διάολο είναι αυτό που σας προκαλεί απορία από οποιαδήποτε θεματική. Και αν έρχεται, από πράγματα που συμβαίνουν μέσα σας, έξω σας, την πολιτική, την ιστορία, τη φιλοσοφία κτλ. Όλα καλά από την πραγματικότητα που βιώνουμε. Θα μου το στείλετε εμένα, μου πείτε, Αλέξανδρε, να, αυτή είναι η απορία που έχω σήμερα και το βράδυ θα τα εκθέσουμε εδώ, όχι για να βρούμε λύσεις, απλά για να δημιουργήσουμε περισσότερα ερωτηματικά, που έχουμε και αδυναμία στο να δημιουργούμε περισσότερα ερωτηματικά, είναι παλαβά δημιουργικό. Πάμε να κάνουμε το break μας και μιας και συνηθίσατε υποσυνείδητα από πίσω να ακούτε το χαλί, είμαστε η μοναδική εκπομπή που κάνει break μετά το χαλί παίζοντας το χαλί. Τι καταπληκτικοί που είμαστε. Τι υπέροχοι. Θα μου πατήσω like μόνος μου.

Ευχαριστούμε. Δεν κάναμε τίποτα. Το play πατήσαμε. Μην φεύγετε, ρε, να πούμε. Έχω κι άλλα να σας πω. Έχουμε και το χαλί. Περιμένετε. Έρχεται.

Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Που είναι καταπληκτικό σαν νούμερο και σαν σημεία του ορίζοντα. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για το πρωινό σας, το μεσημεριανό σας, το βραδινό σας, μας ενδιαφέρει πάντοτε το διατροφό τέτοιο σας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνει

0: που έχει κίνηση. Αλλά είναι τυχερός ο Σταύρος, έχει πελαγώσει εκεί πέρα μέσα σε μια κίνηση. Αλλά αριστερά έχει ένα στιθέο. Χα, στιθέο. Ναι. Το οποίο είναι γεμάτο δεντράκια. Οπότε να βλέπουμε και τα καλά, μην βλέπουμε τα άσχημα. Σταύρο μου, είναι άσχημο το γεγονός ότι δεν περπατάς ποτέ και δεν φτάσεις ποτέ, ας πούμε, στη δουλειά που θες να φτάσεις. Αλλά το καλό είναι ότι άμα σας πιάσει κατούριμα, μπαπ, έχετε δεντράκι. Δεν είστε σαν τους άλλους, να πούμε, στην Πατησίων, που πρέπει να ψάχνουν να βρουν ένα κριτικό συνόμι. Σύφης δεντράτσις, μέμρε. Για δύο μέρες ήρθε στην Αθήνα, τον εκατουρίσανε, να πούμε, 7.000 άνθρωποι. Δηλαδή είναι λίγο διαφορετικό. Να και ο Χρήστος, ο πιο διάσημος εργένης εδώ της εκπομπής, που λέει καλημέρες στον Τίτανο τεράστιο Αλέξανδρο Πέτρακα. Αλέξανδρο Πέτρακα, με τους μυριάδες, μυριάδων ακροατές. Κόψε κάτι. Ενώ σου ξεκινάω το παλαβό σιρκουί. Πέρασαμε καταπληκτικά χθες την απίθανη συναυλία των Garbage και του Μόμπι. Μισό λεπτάκι, γιατί σας θυμίζω, ο Χρήστος είναι εργένης. Πράγμα που σημαίνει ότι πάει συναυλίες, δεν έχει ιδέα από μουσική κτλ. Δηλαδή εδώ και στο συγκρότημά του, το δικό του που το ονομάζονται Tade. Είναι πολύ καλή να μπείτε στο YouTube και να βρείτε το πρώτα σιγά μου Reloaded που σας έλεγα λίγο πιο πριν. Αναφορικά στο φίλο μας τον Τσέχοφ, και μετά θα βρείτε τα Best Of που είχαν κυκλοφορήσει από η Tade, που τραγουδάει, όχι τραγουδάει τώρα. Τέλος πάντων. Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μουσά το ερωτικό αγόρι. Αχ Ιωάννα, μέχρι να καταλάβω τι έλεγε σε μένα. Νομίζω ότι μιλάγες στον εαυτό σου, αλλά... Α, και εγώ σε ακούω, λέει. Έχω ξυπνήσει κι εγώ. Εντάξει, τώρα αυτά είναι υπερβολές. Δηλαδή, κοίτα λίγο το πιστοποιητικό του ληξιαρχείου εκεί πέρα. Κοίταξε τι υπέγραψες μετά το γάμο σου. Δεν έχεις ξυπνήσει. Μισό λεπτάκι. Πατάω το 3. Πατάω και το 13 και πάμε να δούμε τους δόλιους τρόπους που ένας φιλόμουσος, άμα δει μουσι, τέλος πάντων, φίλος της εκπομπής, ταυτόχρονα εργένης, μπορεί να χρησιμοποιήσει το τερπνόν μετά του ωφελίμου, αυτό το παράξενο ρητό, σε μία συναυλία. Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσένα. Τι καμίλα, λίγο πιο δυνατά αν μπορείς. Όχι ότι μας αρέσει να σε ακούμε, απλά μιας και σε πήρα τηλέφωνο, ναι, οκ, okay, όλα καλά.
1: Αναγκαστικά πρέπει να το υποστείτε, αυτό δεν μπορείτε να κάνετε κι αλλιώς.
0: Ναι ρε γαμώτο, μπορούμε να πατήσουμε το κόκκινο κουμπάκι που κλείνει τη γραμμή, είναι καταπληκτικό, πώς πέρασες χθες.
1: Ήταν φανταστικά, περίμενα χρόνια να τους ξαναδώ, τον Μούμπι είχα να το δω το 2009.
0: Ναι.
1: Την άξιση πληροφορία τη ημέρα.
0: Ωραία.
1: Garbage δεν είχα δει ποτέ. Ήθελα να του δω.
0: Ωραία. Έχουμε Garbage από ποτέ. Μόμπι από 2009. Πόσο καιρό έχει να κάνει. Θυμ. Κάνω. Στη στατιστική μα εδώ πέρα κρατάω κάποιε σημειώσει. Και ήταν ωραία. Πέρασε καλά.
1: Ήταν φανταστικά.
0: Το Σταύρο τον βρήκε.
1: Το βρήκα το Σταύρο, ναι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Τι ήσασταν μαζί. Τα είχατε με το Σταύρο.
1: Όχι.
0: Όχι, τώρα το πες. Είπες, ήμασταν μαζί.
1: Ήμασταν μαζί, στη συναυλία.
0: Τα φτιάξατε για λίγο, μόνο για εκεί.
1: Ναι, λοιπόν, τα φτιάξαμε για λίγο.
0: Την Άντια την είδες.
1: Όχι.
0: Α, μάλλον επειδή δεν πήγε που ήθελε και δεν έβρισκε εισιτήριο. Ναι, ωραία, χίλια συγγνώμη. Καταπληκτικό αστείο και είχε ωραίες παρουσίες.
1: Είχε πάρα πολλές ωραίες παρουσίες, μπορώ να πω.
0: Έτσι που το ξεκινάς. Ναι, καλά. Ναι.
1: Δεν είναι ότι άμα γινότανε κάτι, ξεκινούσα από πού
0: και. Και πάλι δεν είναι τίποτα. Πας τώρα και όλο τρίβεσαι στον Σταύρο. Μην όλο τρίβεσαι. Έχει και άλλες να πας να όλο τρίβεσαι. Δεν κάνεις καλή δουλειά. Ναι, και τι έκανες.
1: Εντάξει, η πλάκα δεν είναι μόνο ότι οι παρουσίες, εντάξει, οι γυναικείες υπήρχαν πολύ ωραίες παρουσίες, δεν το συζητώ.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν πάρα πολύ μικροί μόμποι.
0: Τι είναι μικροί μόμποι, μομπάκια.
1: Υπήρχαν τύποι με γυαλάκια που είχαν στο ίδιο ύψος, με ένα συγκεκριμένο ύψος.
0: Ναι.
1: Ήταν όλοι καρμπόρνο, βέβαια.
0: Τι είναι αυτά τα ξαμολύσανε. Έχει μια μυστικιστική φατρία, μομπίδια και τα πάνε και τα αφήνουνε.
1: Ήτανε σαν τους 10 μικρούς μόμπι, δηλαδή. Τι φάση ήταν αυτό, δεν το έχω ξαναδεί σε άλλη.
0: Έλα ρε σε να πούμε. Είναι που πάνε και ντύνονται αναλόγως τι βλέπουν.
1: Όχι, έτσι είναι αυτοί. Δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Δηλαδή. Έτσι ήταν συγκεκριμένοι.
0: Και ωραία τώρα για τις γυναικείες παρουσίες θα μας πεισάσει αυτούς τους τα μομπάκια. Δεν τα θέλουμε αυτά. Δεν είχε καμία. Εντάξει, που να είπες πω τι γυναίκα είναι αυτή.
1: Πετύχαμε πάρα πολλές, βασικά περισσότερο ζευγάρια πετύχαμε, να σου πω την αλήθεια, και λιγότερο έτσι.
0: Και τι έγινε αυτό σε

0: σταματήσει εσένα ποτέ? Θα σου πει άλλη, μη καλέ, είμαι δεσμευμένη, σταμάτα, μη.
1: Όχι, όχι, αλλά εντάξει, τώρα πάει ο άλλο δίπλα.
0: Δεν το κάνει το άλλο. Ο Σταύρο.
1: Όχι, όχι, μην το κάνουμε λέω στο Μπουστάκα, λέω που έλεγε στην Καλαμάτα πα σε πολλοί άντρε. Και...
0: ναι.
1: Και εμφανιστεί ο άλλο.
0: Θα εμφανιστεί ο άλλο από την Καλαμάτα, άστον, θα σου πάρει και τα λεφτά, σου πάρει και το ειστήριο, δεν ξαναπάσει στην αυλία ποτέ. Δηλαδή, ο δικό μα από την Καλαμάτα είναι προβληματικό, αλλά δεν πειράζει.
1: Μην του πω, όχι, όλοι χαίρετε, ξέρεις, είναι λίγο...
0: Ποια ήταν η κορυφαία στιγμή στη συναυλία?
1: Εντάξει, η είσοδος του Μπόμπι ήταν φοβερή με το Body Rock, ήταν
0: ναι.
1: Απογείωση.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, και ο τύπος δεν υπάρχει. Είναι...
0: Ξέκλεψες κινήσεις και σκηνική παρουσία, γιατί τώρα αύριο μεθαύριο που θα παίξετε και εσείς στην πλατεία νερού, μονάχη σας κάτω στα βοτσαλάκια, αλλά δεν πειράζει. να έχεις ξεκλέψει, ρε παιδί μου, να πεις γιατί το κάνει αυτός και δεν το κάνω εγώ.
1: Πάντα ξεκλέβεις πράγματα, δηλαδή δεν γίνεται.
0: Εσύ τι πήρες από το μεγάλο μουσουργό?
1: Κοίταξε, αυτά χρειάζονται λίγο χρόνο για να κατακαθίσουν λίγο στο κεφάλι σου. Δεν μπορεί να πεις θα πάρω αυτό, θα πάρω εκείνο.
0: Α, σιγά σιγά. Αντλείς λίγο λίγο. Λίγο λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Για να μπορέσεις να δεις τι σου ταιριάζει, τι όχι, έτσι είναι αυτά.
0: Εμένα τι μου ταιριάζει. Τα φλωράλ δεν μου πάνε λόγω χρώματος. Γενικότερα εντάξει. Τα μπικίνι λόγω τρίχας.
1: Ανακατεύθηκα λίγο, αλλά δεν πειράζει.
0: Τι λίγο. Πολύ, όσο θες, εδώ είμαστε. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και δεν είχε φλερτ, ρε εσύ.
1: Δεν είχε φλερτ. Ήμασταν όλοι πάνω κάτω και αυτά.
0: Μόλις είναι το πάνω κάτω, είχατε πάει όλοι με το χόμπι. Ξέρεις, μόμπι ήταν, όχι χόμπι. Το μπερδέψατε γι' αυτό. Ήθελα να σου πω.
1: Και κουφί, εντάξει.
0: Ήθελα να σου πω ότι ημερολογιακά μόλις συνειδητοποίησα ότι μάλλον ολοκληρώνονται 365 μέρες ερωτικής κατάρας που ξεκίνησαν από το δικό σου περσινό καλοκαίρι. Θυμάσαι τότε που πήγαινες γιωμάτος σκέφη και ενθουσιασμό 800 χιλιόμετρα ερωτικός μετανάστης και γύρισες τέλος πάντων απλά για να κάνεις αλλαγή λαδιών στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, εντάξει, έπρεπε να το στρώσω και λέω ας πάω όλο μια βότα λέω μέχρι την Καλαμάτα.
0: Ωραία, φέτος νομίζω ότι αυτά κρατάνε συνήθως ένα χρόνο. Δηλαδή είσαι έτοιμος να ξεφύγεις από την κατάρα του Τσουτσουνάμρα και επιτέλους να επιστρέψεις στον παλιό Χρήστο.
1: Ναι, πρέπει σιγά σιγά.
0: Ναι, αλλά κάνε και εσύ κάτι. Δεν μπορεί, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, κάτι.
1: Θα κάνω, θα κάνω.
0: Α, θα κάνω. Έτσι που τα λες όμως δεν τα πιστεύεις, ρε Χρήστο.
1: Όχι, όχι, τα πιστεύω. Κάνω ήδη.
0: Έλα, ρε, έλα, μωρή αρρώς, για να πούμε, κάνω ήδη. Χρήστος, κάνω ήδη. Λοιπόν, μη σταματάς, λέγε, υπάρχει φλερτ.
1: Εντάξει, φλερτ πάντα υπάρχουν. Το θέμα είναι να τι επιλέγεις.
0: Ναι, να μην φεύγουν οι κοπέλες μετανάστριες στη γη του πυρός. Ναι.
1: Είναι πολύ, πολύ βασικό. Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό μέχρι στιγμής.
0: Πώς δεν υπάρχει χειροπιαστό? Πώς φλερτάρεις? Με το ένα δεν φλερτάρουμε. Με το άλλο το έχεις για να πατάς το enter. Άρα υπάρχει κάτι στον ορίζοντα.
1: Ναι, κάτι υπάρχει στον ορίζοντα.
0: Υπάρχει περίπτωση να πάτε και μαζί διακοπές, ας πούμε, να εξελιχθεί αυτό σε κάτι τέτοιο?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι τέτοιο, αλλά θα δούμε. Θα ενημερώσω πάρα αυτά.
0: Ναι, και πάρα αυτά και από εμάς, δηλαδή αυτά θα πάρεις. Το ξέρουμε, δηλαδή πας κατευθείαν στο αποτέλεσμα. Είναι άσχημο αυτό. Τι ζώδιο είσαι, Χρήστο μου?
1: Είμαι καρκίνος με οροσκόπο δίδυμο.
0: Ωραία, θα σου πω τους καρκίνους λοιπόν. Είσαι ευαίσθητος γι' αυτό, ρε, εσύ, να πούμε.
1: Όχι, ρε,
0: είσαι ευαίσθητος. Συγκαίγεσαι εύκολα στα μπουτάκια, βγάζεις κάτι εξέματα στον ποπό. Γι' αυτό έχεις αυτές τις ευαισθησίες. Γι' αυτό.
1: Φαγούρα κάποιες φορές.
0: Δηλαδή, φαγούρα είναι απλησιά, εντάξει. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας. Αλλά λοιπόν, πρόσεξε.
1: Εγώ στον μπρι εφέκτη και εγώ, γιατί μόνο οι άλλοι θα.
0: Σου λέω το ζώδιο και για σένα και για μένα του Ιουλίου. Είναι για όλο τον Ιούλιο.
1: Για να κλάψουμε μαζί.
0: Λοιπόν, reboot σε όλα.
1: Ναι, μωρή, αρρωστιά,
0: έτσι θα μπεις μέσα και θα πλακώσεις το router, το κομπιούτερ, το μικροκυμάτων. Ό,τι να δω πως θα ξαναρυθμίσεις την κουζίνα την ώρα. Λοιπόν, η νέα σελήνη στο ζώδιό σου δεν ζητάει τίποτα λιγότερο από το να ψάξεις και να βρεις τον εαυτό σου.
1: Αυτή την έκανε τη δουλειά, η σελήνη μου την έκανε.
0: Ναι, πάει άσυλο. Ήτανε με το χόχο αγκαλίτσα και μετά πήγε. Πώς βρέθηκε στο Υπουργείο, δεν ξέρω, το είχαν κάτι καινούργια προγράμματα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και με ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σου, ενδέχεται να πάρει παραπάνω χρόνο αυτό το ψάξιμο. Θα ψάχνεσαι ανελέητα, Χρήστο μου.
1: Θα ψάχνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Πρέπει να βρω κάτι συγκεκριμένο ή να.
0: Θα το καταλάβεις, θα χαμογελάς μόνος όταν το βρεις. Είναι αυτοματισμός σωματικός. Έστω και μία φορά, ας βάλεις τον εαυτό σου προτεραιότητα και ας βάλουν και οι άλλοι πλάτη για σένα. πλάτες θα βλέπεις, ναι. Χρήστο μου. Γυναικείες να βάλουμε. Τριχωτές είναι λίγο πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σημαντικό αυτό.
0: Μπορεί να είναι τριχωτές γυναικείες. Ναι, τέλος πάντων, θα βλέπεις πλάτες.
1: Όλες πυροβολημένες είναι με λέιζερ, εννοώ.
0: Ναι, για τις γυναίκες όχι όλες. Οι άντρες δεν υπάρχει τρίχα. Ναι. Οι γυναίκες είναι μερικές που έχουν το φυσικό τους. Ωραίο.
1: Ναι, έχουν λίγο. Ναι.
0: Λοιπόν, θα βλέπεις πλάτες δεν είναι άσχημο, γιατί δεν σημαίνει ότι θα είσαι δεύτερος. Ο δεύτερος είναι καλύτερο, γιατί έχει πάει ο πρώτος, έχει κάνει τη δουλίτσα. Και έρχεσαι εσύ και απολαμβάνεις. Δηλαδή και τρίτος να είσαι, και 57ος να είσαι, και 1018 να είσαι, και 5034 να είσαι. Δηλαδή, ό,τι νούμερο και αν έχεις, όσο περισσότερη πριν, τόσο καλύτερα για σένα.
1: Ναι, από μια άποψη μπορώ να το πω, μπορώ να το θεωρήσω σωστό αυτό, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, μόνο από αυτή την άποψη το είπα εγώ, άρα θα μου λες τι καταπληκτικός που είσαι και τέτοια, μη σου χάσω κανέναν ερμή εδώ πέρα από το γαυγάμιλα.
1: Σωστά, πολύ ωραία. Πολύ
0: έχω
1: ωραία,
0: έχω χαρεί πάρα πολύ με το ζώδιο μας, θα βλέπουμε πλάτες, Χρήστο μου.
1: Ωραία. Ναι. Πάμε στην παραλία.
0: Όχι, Χρήστο μου, δεν πάμε. Όχι, βρήκες ευκαιρία, μωρή, να πούμε. αμέσως. Δηλαδή, κρατήσω ένα ποτάκι πρώτα και μετά στην παραλία. Μα είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Τι έχει το πρόγραμμα του Εργένη σήμερα, Πέμπτη?
1: Δεν έχει να κάνουμε καμιά προπόνηση, γιατί οι συναυλίες τα έχουμε αφήσει όλα πίσω.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά. Έχει μετά μια έξοδο για φαγητό.
0: Φαγητό, εδώ είναι. Με γυναίκα.
1: Όχι, συγκρότητα. Αλλά εντάξει.
0: Με άντρες.
1: Τι να κάνουμε, αυτούς έχουμε στο συμπρότυπα.
0: Όχι, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Δεν είναι το δηλαδή. Δεν μπορεί να πει, α πούμε, εδώ εγώ βαμμένο με το φορματάκι σου και να σου πω γιατί είναι Χρήστο και να πει, τι να κάνουμε, εντάξει αυτό. Δηλαδή,
1: τους έχω δει. Αλλά είναι τώρα αυτά. Είτε ήταν κάτι πειραματισμοί τώρα, δεν χρειάζεται.
0: Ωραία, και πρέπει μετά να πάνε να το συζητήσετε πάνω στο. Τέλος πάντων, εντάξει, και θα βγείτε με άντρες για φαΐ. Ωραία, εντάξει, μπράβο Χρήστο, ωραία, αρέσει. Να περάσει καλά. Μας έφτιαξε τη μέρα.
1: Ναι. Αλλά στο γυμναστήριο,
0: ναι.
1: Κάτι υπάρχει.
0: Παίζει φλερ στο γυμναστήριο, έχει κάποια μεσμιλεμένο οπίστιο.
1: Είναι όλες μεσμιλεμένα οπίστια εκεί πέρα.
0: Και γιατί αγόρι μου φεύγεις από το γυμναστήριο? Για δεν κάθεσαι εκεί, γιατί παίρνεις τους μπαντράγαλους να πάτε να φάτε? Δηλαδή, είσαι με τα καλά σου.
1: Έλα, δε αυτοί θέλανε να φάτε.
0: Ωραία, πάρ' τους και παραγγείλτε στο γυμναστήριο. Δηλαδή, θα φάτε που θα φάτε. Ρε Χρήστο. Και υπάρχει κάποια που είναι έτσι όντως με, και την έχεις κεντράρει εσύ, λες πω αυτό έμπαινα.
1: Έχει αρκετές.
0: Έμπαινε σε αρκετές. Εδώ από πέρσι δεν έχεις μπει σε μία. Τώρα φέτος σε ένα μήνα μου θες σε πολλές. Χρήστο μου, είσαι παράλογος. Αλλά τι να σε κάνω τώρα. Θα μου λες εξελίξεις, ναι.
1: Εννοείται. Έτσι θα σας αφήνω.
0: Ωραία, και όταν κάνεις squat θα πας να βοηθάς εσύ.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή θα μετράει αυτή, θα λέει 1, 2, 3, εσύ θα λες 14, 72, 94, να χάνει το ρυθμό και να κάνει περισσότερα.
1: Και αν της λέω μπράβο για να συνεχίσει να κάνει κι άλλα.
0: Όχι από, ναι, θα σου κάνει κι άλλα, έχει να σου κάνει αυτή, αλλά τέλος πάντων. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Και να περάσεις υπέροχα στο γυμναστήριο. Τώρα με τους μαντράχαλους τι να σου πω, να λέτε ιστορίες.
1: Ναι, ιστορίες για αγρίους τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Άσε με τώρα να πούμε, εντάξει, μας στεναχώρησες, φιλιά πολλά, γεια. Στο κλείνω, ναι, ωραία περνάτε στη ζωή σας. Ρε Ραμόν, ρε αγόρι μου, σου έχει κλέψει κανένας, χίλια συγγνώμη για σας που δεν γνωρίζετε, στην εκπομπή πάντοτε ότι υπάρχουν οι δύο συμπαραγωγοί που είναι τετράποδοι. Εις εξ αυτών, ο Ραμόν, που είναι το μαλτεζοειδές εδώ της εκπομπής, έχει ένα γενικό άγχος, κάθε 20 με 25 λεπτά τσεκάρει μία τα θύμφη του, μήπως του τα έχουμε πάρει. Οπότε ακούτε και αυτόν τον ήχο από πίσω. Όταν ακούς ήχο από πίσω, τότε υπάρχει το mute από μπροστά, το οποίο είναι συμπαντική γνώση, δεν είναι δικά μας. Λέγοντας για συμπαντική γνώση, να θυμηθούμε, μην το ξεχάσω, έχουμε για ακόμα μία μέρα, θα πούμε το σεξο της εκπομπής, σε εξωτερικές ειδήσεις. Έχουμε τα υπόλοιπα ζώδια, έχουμε διάφορα τέτοια πραγματάκια. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Επίσης σας θυμίζω ότι το βράδυ στις 12 θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά εδώ στους 98,1, καθώς έχουμε το Έχω Μία Απορία, την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Εσείς καθίστε, σκεφτείτε τι είναι αυτό που σας δημιουργεί μερικά, ένα ή παραπάνω ερωτηματικά, τέλος πάντων, Από οποιαδήποτε θεματική μπορεί να είναι αυτό, από την πραγματικότητα γύρω μας, από την καθημερινότητα, από πολιτική, ιστορία, φιλοσοφία, δεν μας νοιάζει. Ούτε ψάχνουμε να βρούμε λύσεις και να είμαστε πανέξυπνοι. Απλά τα εκθέτουμε εδώ και στο τέλος, εξ αφορμής αυτών, προσπαθούμε να βρούμε περισσότερα ερωτηματικά και να φύγουμε με γεμάτα χέρια. Α, τι καταπληκτικός που ήμουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό break, διότι χρειάζεται εδώ. Εκτάκτως θα το κάνουμε, κανονικά δεν έπρεπε, αλλά πρέπει να το κάνω. Οπότε τι να σας βάλουμε τώρα. Έλα, βάζω τούτο εδώ που δεν έχω ιδέα τι είναι. Και επιστρέφουμε, τιουτιουβ, τιουτιουβ, τιγαντός φραπουτσίνο. Τα λέμε σε λιγάκι, ναι.

0: ραδιοφωνικό κενό που μεσολαβεί ανάμεσα στο προηγούμενο τραγούδι και στο επόμενο πραγματάκι που θα παίξουμε.
1: Καλημέρα σας, αγαπητέ φούρναρι.
2: Καλημέρα.
1: Νίκος Πετσούτσου από την εκπομπή «Τα ακρίβια μας κουνιούνται». Μήπως έχετε ψωμί πολύσπορο με μείγμα σίκαλης χαρουπιού, προζύμι από κρυθάρι αναμεμειγμένο με σπόρους τσία, φαγόπυρο αλάτι μαλαΐων και μαλλιά πικρής μοναστηριακής μπύρας Μικόνου?
2: Όχι, θες λουκουμά?
1: Όχι, σας ευχαριστώ πολύ, θα ξανάρθω. Καλημέρα σας, αγαπητέ φούρναρι.
2: Η φουρνάρισα είμαι.
1: Καλημέρα σας, αγαπητή φουρνάρισα, τίγκα στη τεστοστερόνη και μόνο μπρόκολο. Νίκος Πετσούτσου από εκπομπή «Τα ακρίβια μας κουνιούνται». Μήπως έχετε ψωμί πολύσπορο με μείγμα σίκαλης χαρουπιού, προζύμι από κρυθάρι, αναμεμειγμένο με σπόρους τσία, φαγόπυρο, αλάτι μαλαΐων και μαγιά πικρής μοναστηριακής μπύρας Μικόνου?
2: Όχι κύριε, εμείς κάνουμε μετό έτσι, σκέτα, μόνοι μας.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ, θα ξαναπεράσω. Καλημέρα σας, αγαπητέ φούρναρι.
2: Δεν είμαι φούρναρης, είμαι έμπορος κοκαίνης και φτερνίστηκα σαν σύχαμα που έχει αλλεργία στο σύχαμα πάνω στο προϊόν μου.
1: Πολύ ωραία, Νίκος Πετσούτσου από την εκπομπή «Τα ακρίβια μας κουνιούνται». Μήπως έχετε ψωμί πολύσπορο με μείγμα σίκαλης χαρουπιού, προζύμι από κρυθάρι αναμεμειγμένο με σπόρους τσία, φαγόπυρο αλάτι μαλαΐων και μαγιά πικρής μοναστηριακής μπύρας Μικόνου?
2: Όχι, δεν έχουμε εξωτικά προϊόντα εμείς. Είμαστε dedicated services εμείς.
1: Ευχαριστώ πολύ, θα ξαναπεράσω. Καλημέρα σας, αγαπητέ φούρναρι.
2: Τι καλημέρα, να σκάσω είμαι. Το σκάσει η γυναίκα μου με ένα πρεζέμπορα που είχε λιγότερο μουστάκι από εκείνη, να πούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία, Νίκος Πετσούτσου από την εκπομπή «Τα ακρίβια μας κουνιούνται». Μήπως έχετε ψωμί πολύσπορο με μείγμα σίκαλης χαρουπιού, προζύμι από κρυθάρι αναμεμειγμένο με σπόρους τσία, φαγόπυρο αλάτι μαλαΐων και μαγιά πικρής μοναστηριακής μπύρας Μικόνου?
2: Ναι τώρα, αφού το ζητάτε κάθε μέρα, τώρα έχω φτιάξει 100 καρβέλια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να δω ποιος μαλαχλαχλαχλαχθινθινθινθινθινθινθινθινθκάζ θα το αγοράσει. Νίκος Πετσούτσου για την εκπομπή «Τα ακρίβια μας κουνιούνται», ο λόγος και πάλι στο στούντιο.

0: Έλα μωρέ, εντάξει μωρέ, με λίγη αληφή θα γίνει, θα έρθει. Ωραίο, μ' αρέσει. Κεράσου ποτάκι.
1: Κενό το μήνυμά σας και αποστολή πριν προλάβει να παίξει το χαλί. Το χαλί. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σας ζητάω συγγνώμη για την αλλαγή των ραδιοφωνικών χρονικών δεδομένων, αλλά έπρεπε. Επιστρέψαμε εδώ στην ορμάλ ροή με τις τέσσερις σταγονίτσες του τηγανιτού φραπουτσίνο. Πρωινό Πέμπτης, έχει δύο μήνας, Παρασκευή έχει τρεις και το Σάββατο έχει τέσσερις και έχω γενέθλια. Να! Καταπληκτικό είναι. Είμαι πάνω στο, αυτό στο σημείο αναφοράς, το milestone. Είναι και μητερό. Να, ο φίλος ο Κρίς που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα και ακροατές. Σήμερα δεν έχω κοιμηθεί καθόλου γιατί χώρισε ο μπρο. Ήρθα το σπίτι να τον παρηγορήσω με σκέτο τζιν ζεστό και άφιλτρα τσιγάρα. Ποια χρονιά χώρισε ρε? Αυτό είναι λες και χώρισε το 1985. Για να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Συγγνώμη. Ο μπρο, υπάρχει άντρας που λέει έλα ρε χώρισα, θέλω να έρθω να με παρηγορήσεις. Γίνεται αυτό το... Έχουμε generation gap. Καλύτερα λέει τον είδα το πρωί. Βέβαια λιποθύμησε στο λεωφορείο, αλλά δεν βαριέσαι. Εντάξει, στο λεωφορείο όλοι όσοι μπαίνουν μέσα λιποθυμάνε. Και αν δεν λιποθυμήσεις είσαι στο όριο. Άρα είναι καλά το παιδί. Και υπάρχει αυτό το πράγμα. Έρχομαι από εκεί να... να τα πιω, ας πούμε. Δηλαδή εσένα σε πήρε τηλέφωνο και σου λέει Κρίς, έρχομαι από εκεί να τα πιω ρε φίλε. Και του λες εσύ εντάξει έχω πολλά, έλα. Για τα τζιν μιλάμε. Είναι παράξενο. Υπάρχει αυτό το generation gap, θα το εξερευνήσουμε τώρα. Η Μαρίτα προσθέτει λοιπόν, λέει, θα μου κάνεις manifestation κάθε πρωί γιατί δούλεψε. Με έβαλαν σε Λούφα Project. Σοβαρά, σε βάλανε τέτοια. Όλα είναι εντάξει. Όλα είναι μια χαρά. Ό,τι άλλο manifest θέλετε. Όχι υπερβολές τώρα, εντάξει. Να χάσω 10 κιλά σε 10 μέρες, αυτά είναι υπερβολές τώρα. Δεν... Να και ο Κώστας που λέει μόνο ο Νίκος Πετσούτσου ξέρει να κάνει σωστό ρεπορτάζ. Πολύ σεξι φωνή η φουρνάρισα έμπαινα. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε. Ένας άνθρωπος που, το μεταξύ πέρα την πλάκα, αυτό είναι πιο σωστό ρεπορτάζ από τα υπόλοιπα. Βέβαια ο Νίκος έχει και κάποιες αστοχίες στην καριέρα του. Δηλαδή τόσες φορές έχουμε μιλήσει και δημοσιογραφικά δεν ήξερε ούτε μία φορά ότι τα Πετράλωνα είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Θα μου πείτε αυτό τώρα είναι για τα λαγωνικά, δεν είναι για απλούς. Εντάξει, έτσι ναι. Να εδώ η Νάντια που λέει μη τον βγάζεις μες στη ζέστη. Τι να κάνω Νάντια μου, λες και έχω τις επιλογές να τον βγάλω να πούμε το φθινόπωρο, το χειμώνα. Όποτε μου τύχει τον έχω έτοιμο. Α, άλλο λέει. Μη τον βγάζεις μες στη ζέστη για ρεπορτάζ τον Μπετσουτσουλίνο. Βγαίνει μόνος του, είναι παντός καιρού. Το καλοκαίρι είναι ρεπόρτερ, το χειμώνα είναι ανοράκ. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3 και το 13 για να πάμε να δούμε το... Γιατί εμείς παλιότερα χωρίζαμε αλλιώς. Δηλαδή δεν τα είχαμε καν πριν με την άλλη. Απλά κάποια στιγμή τη βαριόμασταν να πούμε την κάρια που την είχαμε κεράσει 500 ποτάκια να πούμε και τα λοιπά και τα είχε με όλους τους άλλους εκτός από εμάς και τη χωρίζαμε μονάχη μας, δεν την αφήναμε πάντα με την άγνοια. Δεν θα ξέρεις, δεν θα ξέρεις, όντως δεν σε ήξερε. Αλλά είναι λίγο διαφορετικό. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα. Κρίς, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Αρχικά να σου πω συγχαρητήρια που στάθηκες βράχος απέναντι στο φίλο σου.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει.
1: Ο φίλος σου αυτός έχει κάποιο κουσούρι. Δηλαδή κάθε φορά που χωρίζει παθαίνει μια λύσα για. Πώς θα το πω τώρα, για να έρθει να τα πιει.
2: Θα σου πω, όχι. Ναι. Απλά ήταν υπερκαψουρεμένος με αυτή τη σχέση. Είχε πάει σοβαρό. Είχε δαγκώσει την Ατήλα Μαρινά.
1: Ναι. Ο φίλος είναι λέει, πρέσα. Κάνει παρέα με τόρνου.
2: Μπρο, μου λέει μπρο, χώρισα.
1: Και δεν του το έκλεισε στη μούρη. Δηλαδή, ακόμα με πάρει κάποιο και μου πει χώρισα ρε μπρο, θα του πω και κάτι από το εορτολόγιο μαζί.
2: Όχι, ναι, όχι, του πανάρθει, του παναπέσει. Ξέρω εγώ, είχε πάρει ταξί. Του λέω, έλα σπίτι μου γρήγορα. Του λέω, δεν με νοιάζει ναι. Που θα πα, έλα σε μένα.
1: Έλα σε μένα, εγώ εδώ θα τα πιεις. Τα έχει πολλά εσύ, ναι.
2: Του βάλα εκεί κανένα δύο τζινάκια, ξέρω εγώ, του λέει.
1: Του έμπαινε τίποτα.
2: Πριν, μου λέει, έχω πιει, μου λέει 7-8 ποτά. Του λέω, α, κατάλαβα. Λέω, φέρ το εδώ, του λέω, το τζιν, μην πιεις άλλο.
1: θα σου πω, θα με συγχωρέσεις, αλλά εντάξει, αυτό το χώρισα και πίνω το θεωρώ μία από τις μεγαλύτερες γραφικότητες μετά από το θα πάμε
2: όχι,
1: με τα κουμπαράκια μας διακοπές.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν το είχε για να το χρησιμοποιήσει εκεί. Πάντα πίνει γενικά. Α, αυτό είναι το θέμα.
1: Υπήρχε κοπέλα, δηλαδή. Μήπως ήταν απλά μεθυσμένος και την είχε φανταστεί. Υπήρχε.
2: υπήρχε, την ήξερα.
1: Ωραία, και αυτή, προφανώς αυτή τον χώρισε, του είπε να χωρίσουν.
2: Αυτός τη χώρισε γιατί τσακωνόντουσαν πάρα πολύ.
1: Και είναι δυστυχισμένος με αυτό. Ή πίνει από τη χαρά του.
2: Ναι, τσακωνόντουσαν. Τσακωνόντουσαν ρε εσύ για το παραμικρό. Η άλλη ζήλευε τώρα που ο άλλος είχε γυναίκες συναδέλφους. Δηλαδή είχαμε πάει σε αυτό το επίπεδο.
1: Όχι, ρε εσύ. Αυτή τη στιγμή να ξέρεις ότι πάρα πολλοί παντρεμένοι φίλοι που ακούν την εκπομπή ξεκινήσανε και πίνουνε κι αυτοί. από τη στεναχώρια τους δηλαδή. το καταλαβαίνεις. Και βρήκε και τη είπε: Μωρή, δεν μπορώ άλλο, δεν σ' αντέχω να πούμε. Θα τα ξαναβρούνε τώρα ή
2: ναι,
1: είναι το μόνιμο.
2: Έχουν περάσει τις λέει τρεις μέρες, ξέρω εγώ, και τσακωνόμαστε στα μάτια. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πάμε διακοπές.
1: Πόσες μέρες τα είχαν, πέντε?
2: Τα είχαν ένα χρόνο.
1: Ένα χρόνο και τρεις μέρες τσακωμός. Συνεχίζουν να πίνουν οι παντρεμένοι φίλοι.
2: Ένα χρόνο ακόμα, τρεις μέρες.
1: Ναι. Και τι την ήθελε τώρα, εντάξει, καλά έκανε και χώρισε, ρε παιδάκι μου.
2: Για μένα του πανέρε, φλαμάτσα ακόμα. Ναι, χώρισε. Συνέχεια, καλύτερα να τελειώσει.
1: Έτσι, για σένα χώρισε. Σου το είπε, σου εξομολογήθηκε τον ερωτά του.
2: Όχι, είναι αλήθεια, αλλά είμαστε ξαδέρφια, να ξέρεις.
1: Εντάξει τώρα, αυτό θες να αναφέρω ονόματα, θα πάθει εγκεφαλικό σταύρο, άσε μην πω.
2: Λοιπόν. Θα μου πεις μετά στην ξαδέρφια.
1: Μην, μη, γιατί και πιο κοντινά. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν. Και τώρα έχετε κανονίσει διακοπές, θα πάτε αντρόκαμπος. Θα πας και εσύ μαζί για να βρει καινούργια γκόμενα ή είναι καλοκαίρι, είναι πιο εύκολο.
2: Θυνάξω, αδερφέ μου, θυνάξω.
1: Θα πάει στην Άξο να βρει γκόμενα.
2: Από εκεί είμαστε, εκεί πηγαίνουμε.
1: Πηγαίνετε στην Άξο να βρείτε γκόμενα.
2: Είτε γκόμενα είτε διακοπές, τα πάντα. Εγώ συνήθως πάω για τις κατσίκες, δεν πάω για τις γκόμενες.
1: Την κατσίκα τη θεωρείς γκόμενα στην Άξο, θεωρείται η κατσίκα γκόμενα στην Άξο.
2: Όχι, όχι, πάω και φροντίζω τις κατσίκες.
1: Τότε πολύ καλά κάνεις, τους δίνεις τις αρμέγες κιόλας.
2: Αρμέγω, τυροκομώ, ταΐζω, ποτίζω, ό,τι θέλει.
1: Ρε θηρίο, πέρα από την πλακά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά είναι. Τα έχω στο DNA, μου αρέσει πάρα. Ειδικά το άρμεγμα, αυτό που πιάνεις ό,τι μαστάρι είναι και μετά δεν σε ενδιαφέρουν οι τουρίστριες. Έχεις γκώσει. Λες, δεν με νοιάζει.
2: Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που μπορείς να πιάσεις στήθος όπου δεν χρειάζεται έγκριση και θα βγάλεις και κάτι.
1: Χρειάζεται. Άμα δεις τα πίσω ποδαράκια που κάνουν χαρακτηριστική κίνηση, είναι άλλες που δεν είναι δεκτικές. Το έχω δει εγώ.
2: Εντάξει, κρατάς τα δύο πόδια από πίσω, τα δένεις για 5 λεπτά μέχρι να τύχει.
1: Όχι, δεν τα δένεις. Έχει BDSM κατσίκες στην Άξο. Να σου πω, σίγουρα πας διακοπές.
2: Αν δεν κάθεται στο άρμεγμα, λίγο τις δένεις τα πόδια όσο την αρμέγεις μέχρι εκεί. Αν είναι και κάποιοι δυστυχώς που κάνουν κάτι το οποίο είναι πολύ κακό και δένουν το πίσω δεξί πόδι με τον μπροστά αριστερό και δεν μπορεί το ζώο να τρέξει. Αυτό είναι λάθος.
1: Πώς το λένε,
2: παστούρωμα.
1: Αυτούς όπως τους βρω κανέναν θα περάσουν αυτή πάρα πολύ.
2: Αυτή είναι για
1: ωραία.
2: Ξύλο, βρωμό.
1: Όχι, αυτή είναι να τους δέσεις το πίσω πόδι με το μπροστά χέρι και να του βάλεις κάποιον ενταυραντισμένο να τους αρμέγει 24 ώρες.
2: Κανονικά ναι, κανονικά.
1: Λοιπόν, οπότε τώρα ο φίλος είναι ελεύθερος, εσύ είσαι δεσμευμένος. Θυμάμαι.
2: Για
1: ναι.
2: την ώρα, εγώ ναι, έχω 2,5 χρόνια σχέση πιστεύω.
1: Εσείς δεν τσακώνεστε.
2: Αφού χάρηκε στην παράσταση.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι, ότι για τη δέσμευση δεν θυμόμουν.
2: Όχι, υπάρχει. Είμαστε μια χαρά και ό,τι τσακωμή είναι normal διαφωνίες, δεν έχουμε φωνές.
1: Τι normal διαφωνίες, ότι γιατί μωρούμε αυτοί οι
2: δηλαδή,
1: πέντε
2: μονάδες. Δηλαδή, έλα εδώ, έχουμε αυτό και αυτό. Συμβαίνει αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε για εκείνο, τι και πώς και αυτά και αυτά.
1: Σοβαρά τώρα, αυτό δεν είναι πλάσμα της φαντασίας σου, υπάρχει αυτή η γυναίκα,
2: όχι,
1: ναι.
2: Όχι, είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε τόσο υγιή σχέση και συνεννοημένη κιόλα.
1: Ρίση, τι καταπληκτικό είναι αυτό. Μην κάνετε καμιά βλακιά και παντρευτείτε και τίποτα τέτοιο, ναι, γιατί χαλάει αυτό.
2: Κοίτα, εγώ θέλω να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι. Ξεκινά να πίνεις. Ξεκινά να πίνεις.
2: ακόμα δεν έχουμε συγκατοικήσει τώρα. Πού να πάμε για να.
1: Α, εκεί στη συγκατοίκηση φαίνονται πολλά. Εκεί είναι καταπληκτικό γιατί.
2: Πως ναι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα τρέχεις να κάνεις το πριτσάκι σου στο μπαλκόνι στην αρχή.
2: Μπα, όχι, δεν έχουμε θέμα. Ελεύθερα.
1: Α, σε έχεις το κλάστι. Τι κάνεις.
2: Το έχουμε περάσει αυτό το στάδιο.
1: Σε ξένα σπίτια. Αφού δεν έχετε.
2: Παντού.
1: Πάτε σε ξένα σπίτια, συγγνώμη. Θέλω να δοκιμάσουμε τη σχέση μας. Έλα ρε μπρο, έρχομαι μία με τη δικιά μου να σου απολύσουμε κάτι μπροκολά και φεύγουμε. Σας χαίρομαι. Αν πραγματικά το έχετε, αλλά θα περάσετε από το στάδιο της συγκατοίκησης. Για να τη φας τη μάπα κάθε μέρα συνέχεια και μετά να πεις ότι τώρα σε συχαίνομαι. Δηλαδή μην τη συγχαθείς
2: από πριν. Αυτό θέλω. Αυτό το έχουμε πει και όλες και το έχουμε συμφωνήσει οι δυο μας.
1: Και κάνετε και το σεξ.
2: Εντάξει, όποτε μπορούμε γιατί δεν βρισκόμαστε. Είμαστε και εξ αποστάσεως μέσα στην Αθήνα.
1: Α, δεν βρίσκεστε. Έτσι, τι ευτυχισμένος που είσαι, ρε. Έχεις όλα πάρει τα σωστά.
2: Για να βρεθούμε, έχουμε κανονίσει και πηγαίνουμε μαζί γυμναστήριο στο personal training.
1: Ναι.
2: Για να βρίσκουμε ευκαιρία
1: και
2: να
1: τρίβεστε εκεί μέσα στο γυμναστήριο.
2: Είναι σε σπίτι γνωστού, ο οποίος είναι γυμναστής και κάνει personal.
1: Και πάτε και κλάνετε το σπίτι του γυμναστή. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
2: Δηλαδή. Εκείνος κλάνει και αυτός ο φοβερός πιτμπουλάκος που έχει μέσα στο σπίτι.
1: Έχει και σκυλάκι μέσα.
2: Α, καλά, απίστευτο, ο Πάμπλο.
1: Έλα ρε Πάμπλο, αλητία, να του πεις πάρα πολλά χαιρετίσματα. Χρήστο μου, έχεις...
2: Ένας ωραίος μεγάλος κεφάλας, είναι ο οποίος είναι ο πιο χαρούμενος σκύλος.
1: Όλα τα σκυλιά είναι ένας ωραίος μεγάλος κεφάλας. Οι άνθρωποι είναι το πρόβλημα. Έχεις βρει το κοκαλάκι της νυχτερίδας πραγματικά. Δηλαδή είσαι σε μια ευτυχισμένη σχέση που καμιά φορά όταν συναντιέστε κάνετε και το σεξ. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό.
2: Πρέπει να λείπει και όλος ο ένας τον άλλον, πιστεύω.
1: Ναι, πρέπει να λείπει και ο ένας την ώρα που κάνει το σεξ ο άλλος. Εκεί είναι ακόμα καλύτερη σχέση. Δηλαδή, πραγματικά. στο προτείνω να το δοκιμάσετε. Πώς τη λένε τη σύντροφό σου για να ακουστούν τα καλά.
2: Ακριβή.
1: Δεν σου έχει βγάλει, σε έχει ξεγκαγκανιάσει, σε έχει ξεπαραδιάσει. Γι' αυτό είσαι ακόμα μαζί.
2: Mm-mm.
1: Όταν λέμε ακριβή, δηλαδή σε τι τιμές.
2: Θα σου πω, δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ πρόσιτη.
1: Α. Είναι, άρα τη λες, στο επώνυμο είναι Κύπρια, τη λένε ακριβή εκπτώσεις.
2: Όχι, είναι αυτό, είναι από την Κεφαλονιά.
1: Ψώνισες από σβέρκο, είναι από τα αγαπημένα μέρη Κεφαλονιά. Τέλος πάντων, η Κεφαλονιά σαν Κεφαλονιά με χαρά είναι. Με εξαίρεση τους φίλους μας που έχουν το συνεργείο Καυκάσου 164 που είναι διαφορετικοί. Πάντως θα σου πω ότι έχεις βρει το κοκαλάκι της νυχτερίδας και να την πάρεις τηλέφωνο τώρα την ακριβή, μόνο το που θα κλείσουμε. Και να της πεις ότι θέλεις να συναντηθείτε, να κάνετε το σεξ, να δεις πόσο σε αγαπάει.
2: Αυτό θα τους πω.
1: Τώρα με τη μία, δηλαδή με το που θα κλείσουμε, χωρίς δεύτερη κουβέντα.
2: Αμέσως. Βέβαια είναι στην κατασκήνωση τώρα που δουλεύουμε στα παιδάκια. Άμα τους πω τώρα τέτοια.
1: Ναι, ναι, τίποτα. Εσύ, εκεί θα την πετύχεις, εκεί θα καταλάβεις αν σε αγαπάει, ρε. Στη δυστοκία, όχι στο εύκολο. Το βρεθήκαμε
2: τότε
1: το σπίτι.
2: Εντάξει.
1: Έχεις μωρό, μάλλον πριτσάκι, το... όχι. Τι να κάνουμε στο σπίτι του γυμναστή, κάνουμε το σεξ. Όχι, εδώ στη δυσκολία.
2: Ισχύει, έχεις δίκιο.
1: Σε έχω καταχαρεί. Αν η ακριβή ήταν γεύση σε vaping, τέτοιο μαγαζί δεν έχεις εσύ εκεί πέρα που είσαστε?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν η ακριβή ήταν γεύση σε vaping, τέτοιο, τι γεύση θα ήταν?
2: Α, αυτό είναι καλή ερώτηση. Ναι. Θα ήταν σίγουρα, ναι. Μάγκο.
1: Ναι. Ναι, μη σταματάς τώρα. Μάγκο.
2: Σίγουρα μάγκο. Άντε μάγκο με ανανά και ρούμι.
1: Μπράβο, μου ήρθε να ξεράσω λιγάκι, αλλά δεν πειράζει αφού σε αρέσει εσένα, περιορίξω σκολοκυθόπιτα.
2: Όχι, όχι, είναι ωραίο σαν γεύση, έχουμε κιόλας.
1: Έχετε μάγκο με ανανά και ρούμι.
2: Ναι, και πίνα κολλάντα.
1: Και έρχεται η άλλη και σου λέει: γεια σου, είμαι έγκυος, αλλά θέλω να καπνίζω, και τη δίνει τα αυτά.
2: Ακριβώς. Σε έγκυος δεν πουλάμε, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει. Να το ξέρετε, θα τη πει: μωρή, πού το predictor σου? Είμαι απλά χοντρή, κυρία μου, δεν σε πιστεύω. Χρήστο μου, πολλά φιλιά και πάρε τώρα την ακριβή να τη θυμίσεις για τον έρωτά σας.
2: Αμέσως.
1: Αμέσως. Την ακριβή να πάρει, μην πάρει καμιά φτηνιάρα, μην πάρει καμιά άλλη. Γιατί τώρα που λείπει, πάντοτε καμιά φορά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ σας χαίρομαι. Ώρες-ώρες. Να η Αρχοντούλα που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Μόλις με ξύπνησαν. Δεν έχω ακούσει τίποτα και ακόμα δεν ξέρω πού είμαι. Ποια είμαι, γιατί είμαι. Ρε Αρχοντούλα μου, άστο να σου πω κάτι. Υπάρχει αυτό το. Η παραδοσιακή πασοκίαση που είχες πάθει εσύ έχει βγει προς τα όξο. Είναι παντού στο σύμπαν. Τώρα ο άλλος χώρισε το 1985 και πίνει σήμερα. Δηλαδή, άστο εκεί πέρα, έχεις πάθει Πέμπτη να μην ξέρεις πού είσαι, τι είσαι. Άρα Τετάρτη ήπιες τον Αγλέωρα, άρα είχες έξοδο. Ποιος βγαίνει ρε Τετάρτη να πούμε? Και πού πάτε? Δεν έχουν κλείσει τα μαμούνια. Στον Μπούζιος. Τι άλλα μαγαζιά, δεν τα θυμάμαι τώρα. Γαμώτο. Τέλος πάντων, έχουμε ήδη πατήσει το 3 και το 13. Έχουμε φτάσει στις οριακά στις παρά 20. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό break και θα επιστρέψουμε γιωματική έφη και ενθουσιασμό με περισσότερα από τη δική σας καθημερινότητα, με τα υπόλοιπα ζώδια που έχουμε να αναφέρουμε για όλα του Ιουλίου, με εξωτερικές ειδήσεις και το μεγάλο μας διαγωνισμό που θα κληρώσουμε σήμερα ένα αυτοκίνητο. Δεν δικό μας, από κάπου το έχουμε βουτήξει. Και εσείς θα στέλνετε πάρα πάρα πολλά SMS που κοστίζουν 3-4 SMS το καθένα. Δηλαδή, αν το αυτοκίνητο έχει 20.000 και στείλετε, ας πούμε, 30.000 κόσμος με 3 ευρώ το SMS, τα μισά τα παίρνει ο ΤΕ. Τέλος πάντων, να βγάλουμε την αξία του αυτοκινήτου, να κρατήσουμε και εμείς μερικά. Γι' αυτό θα σας το λέμε και συνέχεια. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και θα είστε τυχεροί που θα είσαστε, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Εσείς είστε φτωχοί που θα ξαναδείτε καινούργια αυτοκίνητο και κάτι τέτοια. Σε λίγο έρχονται όλα. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας, και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και follow και like και share και retweet. Και τώρα έχω ανοίξει την καταπληκτική τεράστια μουσική δισκοθήκη εδώ πέρα του Τηγανιτού Φραπουτσίνο και θα βρω ένα καταπληκτικό τραγούδι να παίξουμε εδώ, αλλά δεν το βρίσκω. Λοιπόν, να μου πείτε τι σας θυμίζει τούτο. Επιστρέφουμε. Έφουμε.

0: Μην κάνεις έτσι αγουρίνα μου. Κι άλλοι έχουμε φάει κλωτσά στα theme, Η παλαβή εισαγωγή του εμπριστικού μας χαλισμού, τον οποίον για μία φορά θα τον επαναφέρουμε. Γιατί μην ξεχνάμε, πόσο καιρό περίμενα να ακούσω εκπομπή σου. Και έρχεται και το παράπονο, μα όλοι theme σήμερα. Άντε και εσύ Επιστρέψαμε 15 λεπτά πριν από τις 10, 15 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Θα πατήσω το 3 και το 13, θα κάνω αυτό το αντιραδιοφωνικό που σταματάμε τα τραγούδια μέσα στη μέση. Και δεν μπορείτε εσείς να τα γράψετε από το ραδιόφωνο και πρέπει να πάτε να πούμε στο Μετρόπολης να τα αγοράσετε. 3, α, έχει κλείσει. 2, 1, go! Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 15 λεπτά. Να, εδώ η αρχοντούλα που λέει, α, λέμε ζώδια, θα πεις και κρυό. Εννοείται θα πω και κρυό, είναι τα ζώδια του Ιουλίου. Τώρα πρέπει να περιγράφω, γιατί έχουμε και την πιωμένη εδώ πέρα να πούμε. Βγήκε Τετάρτη βράδυ, ύμπαρτο. Μισό λεπτάκι να δούμε, έχει εδώ κρυούς. Πατάω το 3 και το 13, να το. Αρχοντούλα μου, η νέα σελήνη ισχυρίζεται. Και εδώ είναι λίγο προβληματικό, γιατί πάει να πει ότι το φεγγάρι σου απαντάει. Άρα εσύ του μιλάς. Άρα όντως βγήκες Τετάρτη και έχεις γίνει κουρούμπελο. Δηλαδή, πως ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή με την οικογένειά σου. Άμα είναι να ξαναρχίσεις με την οικογένειά σου, αυτό είναι για πάμε όλοι μαζί για ένα καινούριο τέλος. Ακόμα και με τον ανάδρομο Ερμή, δεν μπορούν να καταλάβουν τις επιλογές σου. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να βγω έξω να πούμε ντυμένος με ένα φλωράλ φουστανάκι αμέσως. Τι επιλογή είναι αυτή, αφού δεν σου πάει αυτό. Βάλε το άλλο το κολάν και κάτι, άσε με τώρα να πούμε. Ακόμα κι αν όταν ο Κρόνος γυρνάει ανάδρομο στο ζώδιό σου στις 27 Εβδόμου, ούτε και εσύ μπορείς. Αρχοντούλα μου, αυτό το μήνα δεν θα μπορεί κανείς. Αν συνεχίσεις να βγαίνεις Τετάρτες, δεν θα μπορείτε να κουνηθείτε σε κανένα δύο εβδομάδες. Δεν πειράζει, λέει εδώ το άρθρο, το οποίο προφανώς είναι σπονσοραρισμένο από κανένα γραφείο τελετών. Και ακατανόητη ακόμα, αξίζει στην αγάπη τους. Έτσι, μπράβο, θα γυρνάω. Δεν ξέρω πού είμαι. Τι είστε εσύ, θεία μου, ναι. Και έβαζα το κλειδί στην τρύπα και δεν άνοιγε. Ήταν κλειδαρότρυπα. Όχι, ρε φίλε, δεν το βάζα εκεί. Καταπληκτικό είναι το ζώδιο του κρυού για τον Ιούλιο. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης που λέει καλημέρα. Το τραγούδι που έβαλε στο Gimme Gimme μου θυμίζει το intro του εμπριστικού. Αυτό είναι το intro του εμπριστικού μας χαλισμού που είχες κάνει μέσω του Protogon τότε. Το έχουμε κάνει και μέσω του Protogon και μέσω του AND Radio με τον Dim Κοντορούση. Τον έχουμε κάνει μέσω του petrakas.com. Το έχουμε κάνει σε διάφορες μεριές. Έχω αφήσει τα στοιχεία να υπάρχουν. Ο εμπριστικός μας χαλισμός, μια μέρα θα σας πω και πώς προέκυψε ο τίτλος έξαφνα. Ο φίλος ο Κώστας μας έχει στείλει εδώ πέρα δωράκι στην επόμενη παράσταση. Νομίζω ο Κώστας μας έκανε τα δωράκια τα συγκεκριμένα. Δηλαδή ξαμολούσε δωράκια παντού. Απλά δεν πήγαινε ο κόσμος να πάρει. Και η Νάντια που λέει να πω βραδινές Πέμπτες και όχι νυχτερινές με εμπριστικό μας χαλισμό. Τι τώρα σε βολεύει και να αφήσουμε το έχω μία απορία. Σοβαρά. Την αγαπημένη μας βραδινή εκπομπή που έχουμε και σήμερα στις 12 ώρα το βράδυ, ακριβώς για 2 ώρες θα βρεθούμε εδώ πέρα στους 98,1 του Athens Free Radio, προκειμένου να πούμε τα δικά μας τα ερωτηματικά και τα οποία πρέπει να στείλετε και εσείς, μην ξεχνιέστε. Θα επαναφέρουμε τον Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες και θα λειτουργήσουμε σαν γκαγκανιασμένοι χαμελέοντες. Και πού πρέπει να ανοίγουμε το stream, πρέπει να δούμε τώρα. Θα βγάζω εμπριστικό μας χαλισμό Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ απέναντι στο Σταύρο. Ναι! Τι καταπληκτική ιδέα που είχα. Ναι, και όταν θα λέω όλοι theme σήμερα, άντε και εσύ theme, θα εννοώ το Σταύρο. Τι καταπληκτικό. Ήμουνα δόλιος, ήμουνα σύχαμα και ήμουνα έτοιμος για μία ακόμα μέρα να πάμε στο αγαπημένο, ειδησιογραφικά ορμόμενο section της εκπομπής. Αφού βρω και το αντίστοιχό του που ονομάζεται ότι θα περάσουμε σε εξωτερικές ειδήσεις.
1: Ειδήσεις.
0: Πιπ, πιπ, πιπ, πιπ, πιπ, πιπ.

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο κεντρικό αηδίο ειδήσεων. Πάμε σε εξωτερικές ειδήσεις. Η Ευρώπη χτίζει ενεργειακή μπαταρία στις Άλπεις, το τεράστιο υδροηλεκτρικό έργο που αλλάζει το χάρτη της ενέργειας. Δεν θα είμαστε πια εμείς το πουτανθιμ της Ευρώπης. Θα γίνουν και στις Άλπεις. Δεν θα είμαστε η μπαταρία. Θα είμαστε μόνο η απορία. Τώρα που την κάναμε, πού να τη βάλουμε? Συναγερμό σε βενζινάδικο. Έβαζε λάθος καύσιμο για 5 ώρες. Τι πρέπει να κάνετε αν βάλετε ντίζελ αντί για βενζίνη? Πατήστε μία το φρένο, το γκάζι και τα λάρμ και θα βγάλει μια φωτεινή σέλφι. Σας το λέω, να το ξέρετε. Ο υπέροχος φίλος μου είναι χάλια στο κρεβάτι. Είμαστε καταδικασμένοι. Τι να κάνεις όταν ο σύντροφός σου τα έχει όλα, αλλά υστερεί στον ερωτικό τομέα? Φίλους δεν έχει ο φίλος σου. Ο φίλος του φίλου, έχω μάθει εγώ από διάφορα τέτοια πραγματάκια. Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ ποζάρει στη θάλασσα με νούφαρα στο στήθος. Έλα μωρή αρρώστια, Ιζαμπέλ. Σου φυτρώσανε μωρή. Και είναι τα νούφαρα πάνω. Από κάτω είναι το δάσος της Ποσειδονίας. Σε εξωτερικές ειδήσεις. Εντάξει. Eat our dust. Φάτε τη σκόνη μας. Α, ήταν... Λάει η Νάντια, έχει μαγειρέψει. Οκ. Okay. Go! Go! Είναι καταπληκτικό αυτό το section και κακός τόσο καιρό δεν το έχουμε, εντάξει, αλλά σας έπιασε η πολυλογία και τα λοιπά. Να, εδώ η Νάντια λέει, δεν είπα να την αλλάξεις. Απάντησα στην ερώτηση τι μας τιμή. Μπα! Δεν είπα να την αλλάξεις αμέσως. Και τι να την κάνω, και την ίδια που έχω ρε Νάντια μου τόσο καιρό. Σάμα της την κάνω και τίποτα. Με εξαίρεση τις μέρες που το σύμπαν μου στέλνει μέσω της κίστης συμπαντικά νοήματα, όπως και σήμερα. Και ξέχασα, λέει ο Παναγιώτης, το intro βίντεο που έκανε στην εισαγωγή πριν από τον εμπριστικό μας χαλισμό, που μίλαγες με την κυρία Μαρία στο τηλέφωνο όταν σας έπαιρνε. Ψέμα ήτανε, έκανα ότι της μιλάω. Δεν μίλαγα κανονικά. Αποκαλύπτουμε και μερικά μυστικά. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3, πατάω και το 13 και είναι τρομερά ενδιαφέρον και θα μάθω τώρα. Δεν έχω πολύ χρόνο γαμώτο, αλλά εντάχει έστω ένα στα γρήγορα τηλεφώνημα. Δηλαδή όταν σου παίρνει περισσότερη ώρα να κάνεις dial τον αριθμό από την...
1: Καλημέρα.
0: Αρχοντούλα μου, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς πάνε τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, τι θα γίνει με την αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή, τα συνδικάτα θα κατέβουν σε μαζικές απεργίες.
1: Τώρα θέλετε να τα συζητήσουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Κάτσε να ξυπνήσουμε λίγο.
0: Να ξυπνήσουμε, είστε πολύ εκεί.
1: Όχι, δεν είμαστε πολλοί. Να ξεκινήσουμε, ρε παιδί μου.
0: Το λίγη πόσος αριθμός είναι? Στα δικά σας πασόκ δεδομένα.
1: Κοίτα, είναι 2, 3, 4, 5.
0: Φτάνει. 5 καλά είναι. 5 για εποχές πασόκ
1: είναι.
0: Είναι η σχέση.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Βγήκες Τετάρτη βράδυ και έκανες βραδινή έξοδο?
1: Εννοείται.
0: Ρε, γιατί, πώς το κάνεις,
1: δηλαδή,
0: αυτό?
1: Τι έχει Τετάρτη, δεν σε καταλαβαίνω τι έχει Τετάρτη.
0: Εγώ δεν ξέρω πώς είναι Τετάρτη, δεν πρέπει να έχω βγει ούτε Τρίτη ούτε Πέμπτη. Δηλαδή δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Και πάτε πού?
1: Είμαστε άδεια, ρε.
0: Ναι, ρε, σε είδα και όταν δούλευες, ρε. Πού παίρνει καμία διαφορά.
1: Άλλο αυτό, μην τα μπερδεύουμε. Κάτσε, περίμενε. Και... Άλλο αυτό που λες.
0: Και βγήκατε για ποτάκια και τέτοια παρτάρες και αυτά.
1: Ναι,
0: και έγινε κουρούμπελο, ή έπινε εσύ, σε κερνάγανε, να πούμε, είχε φορέσει κανένα.
1: Κουρούμπελο δεν έγινε, ρε παιδί.
0: Εντάξει.
1: Ήπια τόσο όσο.
0: Δηλαδή θυμόσουν όνομα, αφημί και τέτοια.
1: Αφημί, λίγο αμφίβολο.
0: Α, οριακά ήσουν. Οριακά ήσουν.
1: Και... Οριακά ήμουνα, ναι.
0: Και υπάρχει κι άλλο κόσμο νοσταλγό εκείνων των εποχών που βγαίνει Τετάρτες ή βγαίνετε μόνοι σας?
1: Αμέ. Όχι, υπάρχει κόσμο.
0: Τέτοια κάνετε, να πούμε, και θα πάρει η φέτα σήμερα 78% για να μειωθεί 3% του Σεπτέμβρη. Γιατί το βλέπουν, σε αυτοί έχουν λεφτά.
1: Ρε παιδί μου, στα ροκάδικα υπάρχει κόσμο.
0: Σοβαρά, και γιατί φέρνουμε τους Pet Shop Boys, γαμώτο?
1: Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος που παίρνουμε τους Pet Shop Boys. Δηλαδή,
0: ξέρω γιατί πάνε κάτι τέτοιο σαν το Σταύρο και παίρνουν τα εισιτήρια.
1: Α, Είδες, αυτά κάνουν.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, την επόμενη φορά που θα ακούσεις τέτοιο είδους συγκρότημα, θα πάρεις τον Σταύρο Τετάρτη, θα βγείτε να τον κάνεις κουρούμπελο, να πούμε. Αυτός είναι ξεσυνηθίσει, δεν είναι.
1: Να μην μπορεί να πάρει τα πόδια του την επόμενη, ναι. Οπότε δεν θα βγει, καταλαβαίνεις.
0: Είναι ξεσυνηθισμένος από τις εποχές πλαστήρα, παπάγο και τέτοια που ήταν τότε αυτός πιτσιρικάς. Και τώρα, τον κόσμο που βγαίνει Τετάρτες, ας πούμε, και τα λοιπά, δηλαδή ξενυχτάνε, μέχρι ποια ώρα αντέχει ο κόσμος έξω?
1: Αντέχει.
0: Ω, δηλαδή 5 ώρα το πρωί.
1: 5, ναι.
0: Και κάνουν καλκοτές που σας κάνανε τέτοια.
1: Εντάξει, δεν οδήγησα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ναι,
0: παρόλο που καθόσουν στη θέση του οδηγού. Λες άστο. Έτσι που έχω πει, ας πάει μόνο.
1: Δεν οδηγάω εγώ, ξέρεις.
0: Σήμερα είναι Τέσλα. Μην κοιτάτε που γράφει Γιούγκο. Σήμερα είναι Τέσλα.
1: Αρχοντούρα, ναι, όχι, δεν οδείξει.
0: Το έχω καταχαρεί να συνεχίσει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει με κάποιο τρόπο να επαναφέρουμε τις εποχές του Πασόκ και έχεις κάνει μια καταπληκτική αρχή.
1: Μα ναι, εγώ δίνω το παράδειγμα, ρε παιδί μου.
0: Και μάλιστα είσαι πριν το 85. Δεν είναι τη δεύτερη τετραετία, είσαι στην πρώτη ακόμα.
1: Ναι, είμαι πριν το 85. Ναι, η αλήθεια να λέγεται.
0: Λοιπόν, άντε με το μπάλο. Ξύπνα τώρα, πιες ένα φραπέ με Μπέιλις.
1: Και... όχι. Όχι, έχω κάνει ένα ωραίο φραπεδάκι.
0: Χωρίς Μπέιλις.
1: Και προσπαθώ να ανοίξω το μάτι χωρίς Μπέιλις.
0: Έλα, βάλ του Μπέιλις. Βάλ του να είναι.
1: Τώρα με το ξεκινήσουμε από το πρωί. Εντάξει, έχω και διάβασμα μετά.
0: Ω, καλά. Ω, διάβασμα. Τέλος πάντων, στο κλείνω στη μούρη, δεν έχω χρόνο. Όνειρα γλυκά.
1: Άντε, φυλάκια.
0: Φυλάκια. Τι καταπληκτικά που περνάτε. Δεν τα ήξερα αυτά. Γαμώτο. Κοίτα, δεις τώρα στο τέλος τα μαθαίνουμε. Γαμώτο. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί το βράδυ θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά. Στις 12 η ώρα ακριβώς, σας θυμίζω, το έτερο καταπληκτικό βραδινό μας ραντεβού. Θα βρεθούμε εδώ σε 98,1 του Athens Free Radio με το Έχω Μία Απορία. Εσείς αυτό που θα κάνετε είναι να βρείτε. Να τσεκάρετε μία μέσα σας τι ερωτηματικό μπορεί να έχετε από οποιαδήποτε θεματική, από τον κόσμο γύρω μας, από τη σχέση με τους γύρω μας, από την πολιτική, την ιστορία, τη φιλοσοφία κτλ. Θα μου το στείλετε εμένα, μου πείτε, Αλέξανδρε, να. Αυτή είναι η απορία που έχουμε και το βράδυ θα εκθέσουμε τα μικρά μας ερωτηματικά για να τα κάνουμε μεγαλύτερα και να είμαστε τουλάχιστον λειτουργικοί. Τουλάχιστον. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Δεν έχουμε άλλο χρόνο και πρέπει να παίξω το ούτρο. Ούτρο. Τιου. Γιατί. Μπορεί να είναι σήμερα η μέρα εκείνη που θα βρεθείτε στο λιβάδι της ζωής σας και η άλλη εκείνη θα σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτζι την ουρίτσα και την ώρα που σας κοιτάει θα σας πει ήρθε η ώρα να απαντήσετε.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil!
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Εγώ δεν ξέρω. Δεν λέω, δεν θα μου πάρεις λέξη. Τιμιστάκη Σταύρος και Τζίμπης Βανολάκος. Λέξη δεν θα μου πάρεις. Έχω να προσθέσω τσουτζου τσουτζου. Τσουτζου τσουτζου για το τέλος της εκπομπής.

0: Sprung! 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Free 981, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της τελευταίας Πέμπτης. Για φέτος. Είμαι ο Πάνος Μπλάνας και θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8 ακριβώς.

0: Eruption στο One Way Ticket. Σήμερα 2 Ιουλίου τιμάται η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Επίσης έχει οριστεί και ανεπίσημα ως Παγκόσμια ημέρα των ΑΤΙΑ, των UFO δηλαδή. Και αν έχετε κάποιο φίλο ο οποίος είναι UFO, να μην ξεχάσετε να του πείτε βεβαίως χρόνια πολλά λόγω της ημέρας.
1: Εμείς γιατί κοίταξε στην τέτοια αρχή, ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος γιατί για να οριστεί για να ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι. Ύστερα ακούς μόλις.
0: Βεβαίως να ξέρετε ότι σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα της disco. Για να τη τιμήσουμε, αυτή είναι η Earth, Wind & Fire με το Let's Go.

33 Κελσίου αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Για αύριο Παρασκευή να ξέρετε ότι θα έχουμε άνοδο ενός βαθμού και ενδεχόμενη βροχόπτωση μετά το μεσημέρι. Καλά, μην φανταστείτε τώρα θα ρίξει και κάνε τίποτα ποτάμια, αλλά ό,τι και αν ρίξει καλό θα είναι. Το Σαββατοκύριακο γενικά πέφτει η θερμοκρασία, να ξέρετε. Καλό αυτό και ευχάριστο. Καλωσορίζω τον Μάνο, τον Νικόλα και βεβαίως τον Νάσο, γιατί αυτό είναι εμπιστευτικό, ξέρετε.

free91.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Όσοι κινείστε αυτή την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε αυτούς που θα σας κάνουν τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Κάθοδος Εθνικής Οδού Αθηναίων Λαμίας, το λεγόμενο ποτάμι. Ελάχιστα προβλήματα θα σας δημιουργήσει σχεδόν σε όλο το μήκος του. Λεωφόρος Αθηνών πάρα πολύ καλή. Πέτρου Ράλι τα ίδια. Ως γνωστόν το ρεύμα προς Πειραιά θα σας αρέσει στο παραλιακό μέτωπο, αλλά μέχρι το Sky, όχι παραπέρα. Άνοδος Λεωφόρου Μεσογείου πάρα πολύ καλή. Πατησίων εξαιρετική. Βέικου, ειδικά το ρεύμα προς Μαρούσι, θα σας αρέσει. Τι έχουμε τώρα εδώ. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Modern Talking 1986. Νέα Υόρκη θα πάμε τώρα και για την ακρίβεια όχι απλά στη Νέα Υόρκη, ψηλά στη Νέα Υόρκη. Για την ακρίβεια στην κεραία, στην κορυφή της κεραίας του Empire State Building. Εκεί λοιπόν δύο αναρχητές ανέβηκαν. Μάλιστα ξεδίπλωσαν και ένα πανό με το μήνυμα «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη». Καπάκι ο τύπος γονάτισε, της έκανε πρόταση γάμου, αγκαλιάστηκαν, απαθάνατησαν τη στιγμή, πέρασαν ωραία, έβγαλαν και selfie, πανηγύρισαν τον έρωτά τους. Και μετά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η αστυνομία. Ναι παιδιά, τα πάντα έχουν το τίμημά τους. Ο λόγος που ήρθε η αστυνομία βεβαίως ήταν γιατί είχαν ανέβει εκεί πάνω

0: Καλωσορίζω τη φίλη μου την Άντια, καλωσορίζω την Ελένη, τον Πέτρο, τη Σμαράγδα, τον Θοδωρή. Εμπλόιν στη Θεσσαλονίκη. Να περνάτε καλά και να προσέχετε εκεί με τα κύματα. Μην φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Here.

0: Οι καλοκαιρινές διακοπές βεβαίως μπορεί να είναι για όλους, αλλά στην ουσία οι νεαροί και οι νεαρές έχουν τη δυνατότητα που δεν εργάζονται ακόμα να πάνε διακοπές, να περάσουν καλά τα παιδιά. Τέσσερις νεαροί μίλησαν στην κάμερα της τηλεόρασης, ξεκινώντας το τετραήμερο ταξίδι τους για την Πάρο. Μάλιστα είχαν τυπώσει τα εισιτήριά τους σε αφίσες. Είχαν βέβαια και ένα άγχος, θα περάσουν κανονικά από τον έλεγχο. Μια χαρά περάσαν, και μέσα στα υπόλοιπα που τους ρώτησαν, τέσσερις μέρες λέει ξεκούρασης, ύπνου, διασκέδασης, και θα πιούμε λέει ότι αλκοόλ έχει εισαχθεί στην Ελλάδα.
1: Ένα καψούλι, δεν μου σε παρακαλώ.
2: Ας το καψουλιά.

Καλησπέρα Σόφη, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και στον Νίκο να στείλουμε. Εάν έχετε ακούσει ποτέ τη φωνή σας ηχογραφημένη και νιώσατε μια ξαφνική αμηχανία ή αποστροφή, δεν πρέπει να αισθάνεστε άσχημα. Το φαινόμενο αυτό, να ξέρετε, είναι εξαιρετικά κοινό. Όμως η αιτία του δεν είναι ότι η φωνή σας είναι άσχημη. Η απάντηση κρύβεται στον τρόπο που λειτουργούν τα αυτιά μας, να ξέρετε. Όπως εξηγεί η ερευνήτρια Bodil Nerset, όταν μιλάμε στην καθημερινότητά μας, ακούμε τη φωνή μας με δύο διαφορετικούς τρόπους ταυτόχρονα. Μέσω του αέρα, ο ήχος βγαίνει από το στόμα μας και φτάνει στα αυτιά μας, ακριβώς όπως μας ακούνε και οι άλλοι. Και ταυτόχρονα τον ακούμε, ακούμε τη φωνή μας μέσω του σώματός μας. Καθώς οι φωνητικές χορδές δονούνται, ο ήχος ταξιδεύει μέσα από τα οστά του κρανίου μας και αυτή η εσωτερική συντόμευση λειτουργεί σαν φυσικό φίλτρο, κάνοντας τη φωνή μας να ακούγεται στα δικά μας αυτιά και μόνο, πιο γεμάτη, μπάσα και βαθιά. Όταν ακούμε όμως μια ηχογράφηση με τη φωνή μας, το εφέ της σωστικής αγωγημότητας εξαφανίζεται. Ακούμε τη φωνή μας αποκλειστικά μέσω του αέρα, όπως ακριβώς μας ακούνε και οι υπόλοιποι. Για να ξεπεράσετε, να ξέρετε, αυτή την αμηχανία, θα κάνετε το κόλπο που κάνουν οι τραγουδιστές και η μουσική παραγωγή του ραδιοφώνου. Θα κάνετε συχνές ηχογραφήσεις ακούγοντας τακτικά σύντομα ηχητικά του εαυτού σας, έτσι ώστε ο εγκέφαλος να συνηθίσει σταδιακά την νέα εκδοχή. Και δεύτερον, θα κάνετε το κόλπο του τοίχου. Σταθείτε απέναντι από ένα τοίχο, τοποθετήστε τα χέρια σας πίσω από τα αυτιά σας, κάνοντας τον αυτιά, ξέρετε. Ο ήχος θα χτυπήσει τον τοίχο, θα επιστρέψει αμέσως σε εσάς, επιτρέποντας

Δημοφιλές χρώμα στα αυτοκίνητα, να ξέρετε. Αυτό δηλαδή που προτιμούν οι περισσότεροι οδηγοί. Σύμφωνα με σχετικές μετρήσεις, το 1,88% των καταναλωτών φαίνεται να δίνει αρκετή έμφαση αρχικά στο χρώμα για να προχωρήσει στην αγορά ενός αυτοκινήτου, σύμφωνα με το Economics. Σύμφωνα λοιπόν με την συγκεκριμένη έρευνα, φαίνεται πως το λευκό και το μαύρο και το ασημί στη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εποχή μονοπόλησαν το ενδιαφέρον των καταναλωτών, καθώς δίνουν την αίσθηση της ασφάλειας, αλλά δίνουν και στον οδηγό την αίσθηση ότι μπορεί να κινηθεί στον δρόμο χωρίς να κινήσει υποψίες, γιατί είναι πολλά, καταλαβαίνετε. Αν ξέρω, πάρεις ένα, τι χρώμα να πω, εκείνα τα καφέτας, κάτι, καταλαβαίνετε, είσαι από τους μοναδικούς. Ενώ μαύρο, άσπρο, ασημί, ας πούμε, κινείσαι άνετα. Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι τις περισσότερες κλήσεις τις παίρνουν τα αυτοκίνητα χρώματος λευκού, το νου σας.

Εν τω μεταξύ, σε λιγάκι, από λεπτό σε λεπτό, σε λεπτό δηλαδή, περιμένουμε και τον συνάδελφο Σαμάτη Κατσαρόπουλο να χαιρετήσει και αυτό το τελευταίο Back to the Future τη σεζόν. Προς το παρόν, από ό,τι μαθαίνω, είναι κάτω στις διατυπώσεις. Περιμένουμε να πάρει και μία ανάσα, να πιει και κανένα δύο λίτρα νερό, να έρθει στα ίσια του, γιατί παιδιά έξω, απίστευτη ζέστη. Έχω τώρα εδώ το τραγούδι που θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό.

0: Καλωσορίζω τον συνάδελφο Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε Μπλάνο?
0: Καλά, καλά, αγαπητέ μου, εσείς. Τα ροκ πώς πάνε?
1: 4 λίτρα νερό, 8 λίτρα παγωτό, τι άλλο θες?
0: Εντάξει.
1: Και το air-condition στο τέρμα. Πας και πάρουμε ανάσα.
0: Εντάξει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι και με τα παγωτάκια ήμουνα καλά.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ήμουνα καλά.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνουμε?
1: Είδα φως και μπήκα.
0: Πώς πάει ροκ?
1: Πώς πάει ροκ? Σούζα. Σούζα, πώς θες να πάει ροκ?
0: Πάει καλά η ροκ?
1: Πάει μια χαρά.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ξέρεις, είμαστε, μας αρέσει ας πούμε η ροκ.
1: Θα ακούσουμε τίποτα σε ροκ?
0: Σε ροκ, δεν ξέρω. Υπάρχει ροκ να ακούσουμε? Καλή ροκ εννοώ.
1: Κοίτα να δεις, αν γυρίσεις από τα 60's μέχρι και τα μέσα 90's θα ακούσεις καλή ροκ. Από εκεί και πέρα τέλος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Okay. Να πάω σε ένα διαφημιστικό και να έρθω σε λιγάκι.
1: Να πας, να πας. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.
2: Here. Feel. Enjoy. Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: τρία λεπτά μετά τις 7 είπα να ξεκινήσουμε με μια ροκ όπερα, αν θέλεις.
1: Με υποδέχτηκες με ροκ δηλαδή.
0: Με ροκ, ναι, ναι.
1: Εντάξει, μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, είχαμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση γενικά για τη ροκ.
1: Για τη ροκ.
0: Επειδή ειδικεύεσαι στη
1: ροκ. Ξέρεις κανένα ροκά εσύ?
0: Ξέρω εσένα.
1: Εμένα.
0: Ξέρω εσένα. Okay. Ξέρω κι άλλους βέβαια. Αλλά όχι μόνο.
1: Με πολύ μαλλί.
0: Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία το μαλλί για να σε ροκάς.
1: Λοιπόν, δεν θα κάνεις ελικόπτεράκι.
0: Ελικόπτεράκι, ναι, αλλά ξέρω κι άλλους με μακρύ μαλλί που δεν είναι ροκάδες όμως. Και έχουν το μαλλί για εφέ.
1: Κατάλαβα.
0: Για εφέ.
1: Έτσι.
0: Για πες μας, πώς πήγε η ροκ φέτος στον Free?
1: Η ροκ στον Free πήγε πάρα πολύ καλά. Αν και η ροκ εκπομπή τελείωσε, υπάρχουν και άλλες εκπομπούλες που παίζουν ροκ και είναι πάρα πολύ ωραίες και πολύ αξιόλογες και μ' αρέσουν. Η καθαρά ροκ εκπομπή πιστεύω ότι πήγε πάρα πολύ καλά φέτος.
0: Μάλιστα. Χαιρόμαστε πάντως που υπάρχει μια αμιγώς ροκ εκπομπή, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι την αγαπάμε λίγο η πολιτική ροκ. Μεταδίδουμε ροκ τραγούδια, αλλά αυστηρά ροκ. Ξέρεις.
1: Τη ροκ δεν την αγαπάς πολύ λίγο. Τη ροκ ή την αγαπάς ή δεν την αγαπάς.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Πάμε τραγούδι. Αυτή είναι η Roxy Music και με την ευκαιρία να σας πω ότι σαν σήμερα το 1973 η Roxy Music ανακοινώνει την αποχώρηση του Brian Eno από το συγκρότημα, γιατί υπήρξε μια έντονη διαφωνία με τον Brian Ferry, τον τραγουδιστή τότε.

0: τελευταίο Back to the Future της σεζόν, της ραδιοφωνικής σεζόν που διανύουμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε βεβαίως από Σεπτέμβρη.
1: Έχεις φτιάξει και βαλίτσα, σε βλέπω, είσαι έτοιμος.
0: Σαν τα χειμερινά σινεμά το Σεπτέμβρη. Δηλαδή, δεν βγούμε έτσι, δεν γράφανε.
1: Σωστό.
0: Για πες μας, κύριε Κατσαρόπουλε, ποιο είναι το μυστικό για να ακούσεις καλή ροκ?
1: Η καλή παρέα.
0: Μάλιστα.
1: Η καλή παρέα και ένα καλό βινίλιο.
0: Και ένα καλό βινίλιο.
1: Τα έχεις όλα.
0: Μάλιστα. Ποιο θα πρότεινες?
1: Ποιο θα πρότεινα?
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι η αγαπημένη μου μπάντα είναι η Deep Purple.
0: Ναι.
1: Είναι η μπάντα που άκουσα πρώτη φορά. Είναι η μπάντα που ερωτεύτηκα τη μουσική της. Και πραγματικά, αν μου έλεγες να διαλέξω ένα δίσκο τους, θα ήταν το Made in Japan. Ένα live το οποίο όταν ηχογραφήθηκε το κρατήσανε οι Purple για δικό τους λογαριασμό. Δεν ήταν για να βγει στο κοινό. Βέβαια αργότερα δημοσιοποιήθηκε όλο αυτό το υλικό και έγινε και τεράστια εμπορική επιτυχία. Και ακολουθήσανε βέβαια και τα υπόλοιπα, τα live made in Europe, made in άλλες περιοχές, οπότε
0: ναι,
1: πήγε κάπως έτσι. Αλλά Purple και τα μυαλά στα κάγκελα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Σε πάω σιγά σιγά με τις ερωτήσεις, γιατί θέλω να βγάλω λαβράκια, καταλαβαίνεις.
1: Να βγάλεις ό,τι θες.
0: Να καλησπερίσουμε την Ελένη.
1: Και το φίλο μου τον Τάσο.
0: Και τον Τάσο και την Έφη, η οποία, στην οποία άρεσε ιδιαίτερα το Phantom of the Opera που ακούσαμε πιο πριν.
1: Okay.
0: Και μας βοήθησε ιδιαίτερα, ήταν η παρουσία της πολύ, πολύ σημαντική για την ραδιοφωνική σεζόν που διανύσαμε. Σε ευχαριστώ, Έφη, για ό,τι έκανες. Με την ευκαιρία να πούμε ότι σαν σήμερα το 1956 στα Άρσεα Studios στη Νέα Υόρκη, ο Elvis ηχογραφεί το

0: Μάλιστα, λατρεμένος Elvis. Να ρωτήσω κάτι. Παρέλειψε όμως, παρέλειψες κάτι εκεί τι που λέγαμε πώς μπορείς να ακούσεις καλά ροκ, καλή ροκ.
1: Τι παρέλειψα?
0: Παρέλειψες ένα μπουκάλι κρασί.
1: Εντάξει, δεν θα βάζα κρασί, θα βάζα κάτι άλλο.
0: Θα βάζες βότκα, ας πούμε.
1: Ένα πολύ καλό ουίσκι.
0: Ένα πολύ καλό ουίσκι. Περιορέξεως, δεν το συζητάμε. Απλά ήθελα να σιγουρευτώ ότι όντως.
1: Όχι, όντως είμαι ροκάς, μην ανησυχείς.
0: Ναι, το παρέλειψες, όμως η σου διέφυγε.
1: Όχι, το παρέλειψες και εμένα, αλλά εντάξει, αφού το αναφέρεις, ναι.
0: Ναι. Να. Και να είναι και χειμώνας, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί τέτοια εποχή, τι να πεις.
1: Εννοείται, εννοείται. Και να έχουμε ανάψει και τζάκι.
0: Τζάκι.
1: Αμέ.
0: Αμέ.
1: Εννοείται, εννοείται. Και να έχουμε ανάψει και τζάκι.
0: Τζάκι.

0: Μάλιστα. Θα μπορούσε να το πεις και ανομαλία, βέβαια.
1: Όχι, όχι. Πας σε αυτά που δεν έχεις.
0: Α, οκ. Σαν το National Geographic ένα πράγμα.
1: Ναι. Πώς βλέπεις, ρε παιδί μου, έχεις πάει Μαλβίδες?
0: Όχι.
1: Όχι. Ωραία. Όταν τις βλέπεις, δεν σ' αρέσει?
0: Εννοείται.
1: Το ίδιο και σημαίνει και με το χειμώνα.
0: Να σου πω, και η Πάμελα Άντερσον μ' αρέσει, γιατί την έβλεπα κάποτε σε κάτι περιοδικά, αλλά.
1: Ωραία, η Πάμελα.
0: Ναι. Σαν το National Geographic και η Πάμελα.
1: Πάρα πολύ καλά. Σε πάω τώρα στο 1984, γιατί μια μέρα σαν τη σημερινή στην πρώτη θέση του Billboard 100 είναι η Duran Duran με το Reflex. Έτσι για την ιστορία να σου πω ότι στη δεύτερη θέση είναι ο Bruce Springsteen με το Dancing in the Dark και στο νούμερο 3 ο Prince με το When Doves Cry. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν τεράστια επιτυχία και μάλιστα ήταν το πρώτο σε πωλήσει single στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 1984.
0: Μ' αρέσουν οι πληροφορίες που δίνεις.

0: πάρα πολύ καλά. Να ρωτήσω κάτι.
1: Για ρωτά.
0: Alice Cooper ή AC/DC?
1: Μου βάζεις δύσκολα. Αλλά θα προτιμήσω Alice Cooper.
0: Alice Cooper.
1: Επειδή τον έχω δει και live.
0: Okay.
1: AC/DC δεν έχω δει.
0: Barclay James Harvest ή Blue Oyster Cult?
1: Blue Oyster Cult, ε. Barclay James Harvest.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις κι άλλη?
0: Έχω.
1: Έχεις.
0: Dire Straits ή Eagles?
1: Μαχαιριά στην καρδιά. Θα έλεγα Eagles.
0: Eagles.
1: Θα έλεγα μάλλον, όχι, Dire Straits. Αλλά τώρα τελευταία έχω κολλήσει με το New Kid in Town. Οπότε θα πω Eagles.
0: Αυτό ήταν Α2, το δεύτερο τραγούδι,
1: ναι, ναι.
0: Στο Hotel California. California. Ναι, ναι.
1: Και είναι τραγουδάρα όμως.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Θέλω να τα ακούσουμε σήμερα αν μπορείς.
0: Kiss ή Judas Priest?
1: Judas Priest.
0: Judas Priest.
1: Ναι.
0: Πας στο άγριο εσύ.
1: Turbo Lover.
0: Σε βλέπω. θα σου κάνω την τελευταία ερώτηση, γιατί δεν θα πιάσουμε τώρα όλη τη ροκ.
1: Ναι.
0: Την πιο δύσκολη.
1: Πρόσεχε.
0: Μάλλον την ξέρω την απάντηση. Queen ή Pink Floyd?
1: Pink Floyd. Δαγκωτό.
0: Ήμουν σίγουρος. Μάλιστα. Εμείς ακούμε το I Was Made For Loving You, γιατί σαν σήμερα το 1979 αυτό το single κάνει new entry στα βρετανικά single charts απευθείας στο νούμερο 69. Έφτασε νούμερο 1 σε Καναδά, Γαλλία, Νέα Ζηλανδία και Ολλανδία, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο νούμερο 11.

0: Και γεννάτε βεβαίως το μεγάλο ερώτημα, πώς θα περάσουν τώρα κοντά δύο μήνες, έτσι, μέχρι να ξαναξεκινήσουν οι προγραμμόφροι ζωντανό.
1: Το έχω, μην ανησυχείς.
0: Τι θα κάνεις?
1: Τι θα κάνω?
0: Μόνος σου.
1: Μόνος μου.
0: Εκεί για πάρτι σου.
1: Έτσι, για πάρτι. Θα κάνω εκπομπή για πάρτι μου, φίλε.
0: Ναι. Και θα το ηχογραφείς κιόλας και θα το ξανακούς επανάληψη. Ε?
1: Όχι ρε, την επόμενη μέρα καινούργια εκπομπή.
0: Καινούργια.
1: Ναι. Τόση ροκ έχουμε.
0: Ασταμάτητος.
1: Έτσι.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Δεν κάνεις και τίποτα άλλο, μόνο ρωτάς.
0: Πειράζει?
1: Όχι.
0: Ωραία. Εάν σου δινόταν η ευκαιρία να επιλέξεις,
1: ναι,
0: ποια θα ήταν η τελευταία συναυλία που θα έβλεπες?
1: Δεν θα ήταν το Σκόρπιος, πάμε παρακάτω.
0: Καλά, ναι. Γιατί έχουν κάνει άπειρες τελευταίες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, ποιο συγκρότημα θα ήταν? Να ξέρεις όμως ότι είναι η τελευταία, ρε παιδί μου, που θα δεις.
1: Του συγκροτήματος, όχι δικιά μου.
0: Δικιά σου.
1: Α, δικιά μου.
0: Δικιά σου.
1: Δικιά μου, ε.
0: Είναι ακόμα πιο δύσκολο αυτό που ρωτάω.
1: Ναι. Κοίτα να δεις. Θα πάω Purple το χειμώνα που έρχονται.
0: Ναι.
1: Οκτώβριο, νομίζω, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά αν ήταν τελευταία, πραγματικά θα ήταν Floyd.
0: Floyd.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν ήξερες ότι για κάποιο λόγο δεν θα ξαναπάς ποτέ στη ζωή σου σε κάποια συναυλία, ρε παιδί μου. Ναι, χτύπα το, εντάξει. Αυτό ρωτάω, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Floyd.
0: Ναι.
1: Floyd.
0: Όχι όμως όπως τους είχαμε δει στη Μαλακάσα ή στο Λιβύη ή στο ΆΚΑ.
1: Το αρχικό σχήμα, το original.
0: Ναι, ναι.
1: Και να γίνεται πανικός.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί στη Μαλακάσα δεν μ' άρεσαν και πάρα πολύ.
0: Όχι, χάλια ήταν. Χάλια ήταν.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Στο ΆΚΑ ήταν καλύτερη τη δεύτερη φορά.
0: Εντάξει, και δεν ήταν όλοι βέβαια.
1: Ναι.
0: Έτσι, ήταν μόνο ο Waters, αν θυμάμαι σωστά.
1: Έτσι.
0: Ναι. Floyd, έτσι.
1: Floyd.
0: Ναι. Και εγώ.
1: Και εσύ.
0: Και εγώ.
1: Ίδια γούστα έχουμε.
0: Ναι, σε αυτό το κομμάτι συμφωνώ. Και όχι μόνο εμείς.
1: Κρυφοροκάρης.
0: Κοιτάξτε, με τους Floyd έχω μια ιδιαίτερη αγάπη. Με τους Floyd.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ το κορυφαίο συγκρότημα όλων των εποχών.
1: Κοίτα να δεις, κάποτε υπήρχε μια κόντρα μεταξύ Floyd και Rolling Stones.
0: Ναι, μωρέ, χαζή κόντρα.
1: Αλλά ήταν χαζή κόντρα.
0: Πολύ χαζή κόντρα. Ναι. Γιατί πρεσβεύουν δύο διαφορετικά είδη, νομίζω, μουσικής. Γιατί
1: η μένη είναι rock, η άλλη είναι progressive rock.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
1: Τελείως διαφορετικό είδος. Οπότε.
0: Εκτός αυτού, να ευλογήσουμε και λίγο τους Floyd, είναι μια κατηγορία μόνη τους αυτή. Εκτός αυτού.
1: Οι των Rolling Stones μαφρίζουν τώρα, αλλά δεν μας
0: αρέσει. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, σύνοτι οι Floyd μας άφησαν νωρίς. Ενώ οι Stones, ας πούμε, είχαν και άλλη πορεία.
1: 9 του μήνα κυκλοφορούν καινούριο δίσκο.
0: Οι Stones. Μάλιστα.
1: 9 του μήνα θα ακουστεί στην Ελλάδα, 10 θα ακουστεί παγκοσμίως.
0: Μάλιστα. Από πού θα ακουστεί η Ελλάδα?
1: Από ένα κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Οκ. Εάν είχες εκπομπή, θα το μετέδιδες, να υποψιαστώ.
1: Εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται.
0: Όχι, θα τα άφηνες.
1: Εδώ μεταδώσαμε Purple και το καινούργιο τους.
0: Έτσι. Το θυμάμαι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι με την ευκαιρία, σαν σήμερα το 1972, ο Alice Cooper κάνει new entry στο αμερικανικό Billboard 200 απευθείας στο νούμερο 46 με το School's Out. Έφτασε νούμερο 1 σε Καναδά, νούμερο 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Θα σε πάω πάλι τώρα σε κάτι τελευταίο.
1: Πάλι τελευταίο.
0: Πάλι τελευταίο, ναι.
1: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
0: Όχι, όχι. Πραγματικά δεν ξέρω. Πίστεψέ με. Ας υποθέσουμε.
1: Γιατί και μια άλλη ψυχή μου λέει για τελευταία τώρα, τελευταία.
0: Όχι, όχι. Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά τίποτα. Σου δίνω το λόγο μου.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έκανες την τελευταία σου εκπομπή στο ραδιόφωνο.
1: Εντάξει.
0: Την τελευταία σου, ναι, ρε παιδί, ναι, μου. Ναι.
1: Εντάξει. Το απόγειο της καριέρας μου που λένε.
0: Αυτό,
1: έτσι.
0: Αυτό. Ναι, έκανες, ναι, την τελευταία σου εκπομπή.
1: Ναι.
0: Ήξερες ότι δεν θα κάνεις άλλη ποτέ, ναι, και σε κανένα ραδιόφωνο. Ποιο θα ήταν το τελευταίο τραγούδι που θα βάζεις?
1: Ελένη, θα σε τσακίσω.
0: Υπάρχει τέτοιο τραγούδι?
1: Ναι, υπάρχει.
0: Δεν το ξέρω. Ναι.
1: Θα σου το πω άλλη φορά αυτό το τραγούδι. Ποιο θα ήταν το τελευταίο τραγούδι, ε?
0: Ναι.
1: Τώρα μου βάζεις πολύ δύσκολα. Δεν μπορώ να σκεφτώ ένα. Θα σου πω δύο. Γιατί είμαι ανάμεσα σε δύο.
0: Ναι.
1: Το ένα θα ήταν το Child in Time.
0: Ναι. Στη live ή στη studio?
1: Στην live από Made in Japan.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Την 9 λεπτή, αν θυμάμαι σωστά.
1: Γύρω στα 12.
0: 12, ναι.
1: Γύρω στα 12.
0: Okay.
1: Και το άλλο θα ήταν ένα επίσης αγαπημένο μου τραγούδι. Το Devil Sings the Blues.
0: Μάλιστα.
1: Ένα από τα δύο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω ποιο, τι, γιατί, αλλά ένα από τα δύο.
0: Εντάξει, μου κάνει και δύο. Και τρία δηλαδή, να έλεγες.
1: Όχι, όχι. Ένα από τα δύο.
0: Ένα,
1: γιατί
0: τα
1: λέμε
0: δύο.
1: Τελευταίο. Οπότε ένα θα ήταν. Ένα από τα δύο αυτά.
0: Ένα από τα δύο. Μάλιστα.
1: Κλείνω πιο πολύ στους Purple, γιατί ξέρεις την αδυναμία μου.
0: Έχεις κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό σου ή θα το έβλεπες τελευταία στιγμή?
1: Σου είπα, λόγω της αδυναμίας μου στους Purple, πιο πολύ θα κλείναμε στους Purple.
0: Ναι, πιο. Α, Child in Time, ναι, μου το πες, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά απ' την άλλη έχω ωραίες αναμνήσεις με το Devil Sings the Blues, τον Γιώργο. Με έναν κοινό μας φίλο που κυκλοφορούσαμε κάποτε.
0: Ναι.
1: Κάποτε.
0: Κάποτε.
1: Μάλιστα. Οπότε με ένα από τα δύο θα κλείνω.
0: Okay, okay. Εντάξει, παίρνω εγώ σιγά σιγά αυτά που θέλω, τραγούδι με τραγούδι.
1: Έτσι. Φτιάχνεις playlist τώρα.
0: Ναι, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1978 ο Bob Dylan κάνει ντεμπούτο, κάνει new entry στα βρετανικά album charts απευθείας στο νούμερο 22. Το συγκεκριμένο album έφτασε νούμερο 4 στον Καναδά, νούμερο 2 στην Ισπανία και νούμερο 17 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Ορισμένο, να ξέρει, το έβαλα εν αγνία σου, ναι, χωρίς να κοιτάζει την οθόνη.
1: Δεν βλέπω οθόνη από εδώ που είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Με εντυπωσίασες όμως.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοια μου κάνεις και σε αγαπάω πιο πολύ.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Επίτηδες το κάνω για να μ' αγαπάς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα.
1: Τι να σου πω, 1972, Made in Japan είπαμε, Deep Purple, παραλήρημα. Ναι. Ένα μουσικό παραλήρημα.
0: Ναι.
1: Ο Ιαν Γκίλαν αυτό σχεδιάζει φωνητικά και το φτάνει σε επίπεδα που δεν πατάει κανείς.
0: Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι Deep Purple που άκουσες στη ζωή σου, μήπως θυμάσαι?
1: Το πρώτο ήταν το Highway Star.
0: Μάλιστα.
1: Nobody gonna take my car, I'm gonna break the speed of sound.
0: Μάλιστα, και σ' άρεσε.
1: Ναι, ναι. Κόλλησα εκεί.
0: Κόλλησες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Nobody gonna take my girl και άλλα τέτοια.
0: Να ρωτήσω, το πρώτο βινίλιο που αγόρασες ποιο ήταν, μήπως θυμάσαι?
1: Κοίτα να δεις, βρήκα πολλά βινίλια από τον πατέρα μου και ναι, μάλιστα αρκετά rock. Το πρώτο όμως που αγόρασα εγώ ήταν του Gary Moore, το Live in London.
0: Πουλάκι μου.
1: Ένα πορτοκαλί βινίλιο,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: διπλό.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχες χαρεί τόσο πολύ τότε, θυμάμαι, που μου το είχες στείλει φωτογραφία.
1: Κολοτούμπες έκανα.
0: Ναι, να γυρνάει πάνω στο πλατό.
1: Καθόμουν σαν τα πιτσιρίκια και χάζευε την ετικέτα που γυρνούσε.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι θα ακούσουμε τώρα?
0: Έχω ετοιμάσει ZZ Top,
1: ναι,
0: το Star Dress Man, για να μπούμε και λίγο δεκαετία 80, γιατί και οι τάι της είχαν απίστευτη...
1: Μούση μέχρι την κοιλιά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μούση, μ' άρεσαν.
0: Και κουκλάρες δίπλα τους.
1: Πάντα, πάντα είχαν ωραίες γυναίκες ZZ Top δίπλα τους. Ναι. Αλλά μ' άρεσε το στυλ τους, το ντύσιμό τους, η γενιάδα, όλο αυτό.
0: Αμερικανικός νότος, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, καθαρά.
0: Πίναν και το γνωστό ουίσκι.
1: Εννοείται.
0: Το μπέρμπον.
1: Αν δεν πίνανε αυτοί, ποιος θα πίνανε? Εμείς θα πίναμε.
2: Athens Free Radio στους 98,1.
0: Καλωσορίζω John Jonet Father και βεβαίως όλους εσάς που είστε κοντά μας. Τελευταίο Back to the Future για την ραδιοφωνική σεζόν που διανύουμε. 3981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου μας ακούτε και στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Κατσαρόπουλε, δύο τραγούδια έχουμε ακόμα, να ξέρεις.
1: Μόνο.
0: Μόνο, ναι.
1: Και το τέλος μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος.
0: Sign off.
1: Sign off. Οκ, okay, εντάξει, ό,τι πεις. 2-2. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα, φίλε.
0: You will make your heart stone.
1: Έτσι.
0: να πούμε τώρα. Συμφωνείς για τον Γκάρι Μουρ ότι ήταν.
1: Τι ωραία κιθάρα που ακούω.
0: Απίστευτος κιθαρίστας. Ναι, απίστευτος.
1: Ήταν ένας ανεπανάληπτος κιθαρίστας και είχε και μια ιδιαίτερη τεχνική. Και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ σε όλα τα τραγούδια. Είτε είναι μπαλάντες, είτε είναι blues, είτε είναι ροκές. Γιατί μας έχει δώσει ωραίες ροκές ο Γκάρι Μουρ.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, δεν μπορούσε να καταλάβεις με το συγκεκριμένο κιθαρίστα πότε παίζει στούντιο και πότε παίζει live.
1: Εννοείται. Εννοείται. Το live που αναφέραμε προηγουμένως είναι σαν να ακούς στούντιο. Δηλαδή, αν δεν ακούς τον κόσμο από κάτω, νομίζω ότι είναι στούντιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Ναι. Το Parisian Walkways βεβαίως είναι το ίσως από τα κορυφαία του.
1: Πιστεύω ότι είναι το Still Got the Blues.
0: Ναι, μ' αρέσει και αυτό πάρα πολύ.
1: Ναι. Ναι. Ορίστε, τώρα θα κάνω εγώ ερώτηση.
0: Για πες.
1: Still Got the Blues ή Parisian Walkway?
0: Parisian Walkways.
1: Εκεί, ε.
0: Ναι.
1: Έχεις κόλλημα με το Παρίσι, εσύ.
0: Όχι, δεν είναι θέμα Παρισιού. Είναι ότι κάνει κάτι απίστευτα solo, ειδικά στη live εκτέλεση. Ναι. Που ανατριχιάζεις.
1: Σωστό, αυτό. Σωστό.
0: Αυτό που θα το στείλεις.
1: Αυτό θέλω να το στείλω στη σύντροφό μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κουκουέ.
1: Όχι, ρε. Όχι,
0: έτσι αλλού. Το
1: ναι, όχι, αυτό θα το στείλουμε στην Ελενίτσα, φίλε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Εντάξει.
0: Είναι το Άργιο Λάβ.
1: Εσύ που το στέλνεις?
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Με τις Ελένες δεν έχουμε μπλέξει.
1: Έτσι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Όχι, κοίτα, όλη η παρέα είχε μια Ελένη. Ήμουνα μόνος που δεν είχε, φίλε.
0: Ναι.
1: Έψαξα πολύ και τη βρήκα.
0: Έδεσε το γλυκό τώρα.
1: Έμα. Ένιωθα μειονεκτικά.
0: Φωνάζει Ελένη και γυρνάνε τρία κεφάλια.

0: Σε αυτό το σημείο πραγματικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας όλη τη ραδιοφωνική χρονιά.
1: Είναι τελευταία εκπομπή.
0: Τελευταία, ναι.
1: Τελευταία. Όχι σαν τους Scorpions.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τελευταία, ναι.
1: Εντάξει.
0: Το Σεπτέμβρη θα είμαστε πάλι κοντά μας.
1: Θα πας για μπάνια και παγωτά τώρα, σε βλέπω.
0: Έτοιμος είμαι. Έχω φορέσει ήδη σε γιονάρες. Λοιπόν, να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να χαμογελάτε πολύ και με νόημα στους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν και να ακούτε πολύ και καλή μουσική.
1: Έτσι.
0: Κατσαρόπουλε.
1: Να ροκάρετε, γιατί το ροκ, όπως λέω πάντα, δεν είναι μουσική, είναι τρόπο ζωής.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

κουβέντα τον Πάνο Μπλάνα, που ήταν και παρέα με τον αγαπητό Σταμάτη και τον Back to the Future, το τελευταίο για αυτή τη σεζόν. Mixdown Radio Show συνέχεια, όπως κάναμε όλη αυτή τη σεζόν, απογευματάκια Παρασκευής και Πέμπτης, Πέμπτης κυρίως, όσον αφορά τον Πάνο Μπλάνα. Mixdown Radio Show συνέχεια, ξεκίνημα, το πρώτο τελευταίο για αυτή την σεζόν 25-26, η οποία φτάνει στο τέλος της εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Στην παρέα σου ζωντανά ο Γρηγόρης Θάικος, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 10. Για άλλη μία Πέμπτη, με μουσικές από προηγούμενες δεκαετίες και με μουσικές από το χώρο του New Wave, του Dark Wave, του Synth Pop, του New Romantic, του Minimal, του Post-Punk, ακόμα και του Gothic. Ό,τι κάναμε όλη την σεζόν που πέρασε, αυτό θα κάνουμε και απόψε για το πρώτο τελευταίο Mixdown Radio Show εδώ στον Athens Free Radio για αυτή τη σεζόν. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά, να είστε ok, να είστε super. Πολλές πολλές καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο τελευταίο μουσικό Mixdown Radio Show για αυτή τη σεζόν. Μέχρι τρελό να δείξει ακριβώς 10. Καλή μας διασκέδαση.

μπορεί να μας το φιλούσαν για λίγο πριν το τέλος. Δεν θα πω ότι άξιζε η αναμονή, γιατί και ό,τι παίχτηκε πριν το Western Girls χορεύτηκε και τιμήθηκε δέοντος και τραγουδήθηκε κιόλας. Αυτό όσο αφορά το live των Pet Shop Boys, του Νίλ και του Κρις, το Σάββατο που μας πέρασε εδώ στην Αθήνα. Πρώτο τελευταίο track των Western Girls. Για άλλη μια φορά οι Pet Shop Boys με τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού είναι ένα από τα πιο αγαπημένα groups της δεκαετίας του 81, από τα πιο αγαπημένα

FM, πατούντας στο εικονίδιο κάτω δεξιά, κάνοντας το δικό σου login, στέλνεις το δικό σου μήνυμα εδώ στο Mixdown Radio Show με οτιδήποτε θέλεις να επικοινωνήσεις και απόψε. Online και στο Messenger, στο προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos V. Και βέβαια μηνύματα και μέσω του Live 24, αν μας απολαμβάνεις από αυτή την πλατφόρμα.

εκτέλεση για άλλη μια φορά εδώ στο Mixdown Radio Show. Πολλές πολλές καλησπέρες, φυσικά στη δική μου Σόφη. Εδώ δίπλα χορεύαμε Western Girls για άλλη μια φορά. Πολλές καλησπέρα στο δικό μας Σταύρο Μιζερνιώτη, καλησπέρα στον Γιώργο Γεωργίου, καλησπέρα στον Κρίς, στον Κώστα, στον Ιωάννη, στον Γιώργο, στη Χαρά, στο Σωτήρη, καλησπέρα στον Γιάννη Πανιαράκη, καλησπέρα στον Μιχάλη, στη Σοφία, στον Δημήτρη. Καλησπέρα στον δικό μας Γιώργο Γιουργακόπουλο. Καλησπέρα στον Νικόλαο και σε όλη

Μάρκος μας απολαμβάνει από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Πάνο, καλησπέρα στον Γιάννη Χριστοδουλάτο, καλησπέρα στον Τόλι, Τόλι Πόπς και σε όλο το Cool Cats κάπου εκεί στο Βρυλίσια, στα Βρυλίσια. Καλησπέρα στον Δήμο, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στη Μόνικα.

ο Σταύρος Μητσοτακνιώτης μας στείλει μήνυμα εδώ και μας λέει ότι αλλάζει χτένισμα και την φράτζα πλέον θα την έχει από δεξιά, για να μην μας μπερδεύουν, γιατί μάλλον θα υπήρξε κάποια σύγχυση στη συναυλία των Pet Shop Boys που συναντηθήκαμε. Μάλλον θα τον πέρασαν για τον Γρηγόρη Στάικο, και τον Γρηγόρη Στάικο λίγο δύσκολο να τον πέρασαν για τον Σταύρο. Είμαστε οι δύο παραγωγοί του Athens Free Radio που έχουμε κάνει μεταμόσχευση από τις μασχάλες στο κεφάλι. Μεταμόσχευση τριχών βέβαια, έτσι. Τώρα μπορούμε δικαιωματικά να έχουμε τις δικές μας φράντζες, και αφού το θέλει έτσι ο Σταύρος, εκείνος από την δεξιά πλευρά, εμείς από την αριστερή πλευρά η φράντζα, για να ξεχωρίζουμε. Και να μην υπάρχουν μπερδέματα.

μαγική και πολύ αγαπημένη φωνή του David Bowie σε ένα επίσης πολύ αγαπημένο, το This Is Not America. Ταιριάζει απόλυτα με το ήλιο βασίλεμα που έχουμε πίσω μας αυτήν ακριβώς την ώρα που μεταδίδεται ζωντανά από τα FM, το Mixdown Radio Show.

1983, πόσο μακρινό ακούγεται όσο αφορά την μουσική, τον ήχο, πόσο δικός μας και πόσο κοντά ακούγεται και φαίνεται.

ό,τι ακούς συμβαίνει στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας, στο free981.fm για όλο τον πλανήτη Γη, ίσως και λίγο παραέξω. Στην παρέα σου ζωντανά, ο Γρηγόρης Στάικος, είναι το Mixdown Radio Show της Πέμπτης. Το τελευταίο Mixdown Radio Show για αυτή τη σεζόν 25-26 εδώ στον Athens Free Radio. Η δική μας Sharp Ties από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και φυσικά Safari Boys. Αυτό μας άρεσε λίγο περισσότερο.

Μια μπάντα την οποία όποτε παρουσιάζαμε εδώ στο Mixdown Radio Show την παρουσιάζαμε σαν Cure Wannabe Essence. Από ήχους τους και το όλο τους στυλ θυμίζει πάρα πολύ Cure. How You Make Me Hate, φυσικά Angelique, αλλά και το Mirage που απολαύσαμε απόψε εδώ στο Mixdown Radio Show στον Athens Free Radio 98,1. Πολλές πολλές καλησπέρες να στείλω στον Πάνο Brain και στη σύζυγο βέβαια. Την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου στα παιδιά. Καλησπέρα και στον Γιώργο Μολφέτα.

free981.fm. Πάτα στο εικονίδιο κάτω δεξιά, το στρογγυλό αυτό το άσπρο, το λευκό. Κάνεις το δικό σου login και θέλεις το δικό σου μήνυμα εδώ στο Mixdown Radio Show και απόψε. Online και στο Messenger, στα προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos Β. Για μηνύματα με μία καλησπέρα ή και με μία μουσική παραγγελιά. Ο Γιώργος Γεωργίου το έχει κάνει ήδη.

Diego και η Αριάννα, ένα δίδυμο το οποίο μας ταξίδεψαν με τις μουσικές τους σαν Frozen Autumn τη δεκαετία του 90. Στα τελειώματα αυτής ένα project με το όνομα Static Movement και το μοναδικό single το οποίο κυκλοφόρησαν, το Visionary Landscapes, το οποίο και απολαύσαμε απόψε στο Mixdown. Φτάνοντας στο τέλος της πρώτης ώρας για αυτό το Mixdown Radio Show, απογευματάκι ακόμα, δεν έχει βραδιάσει, Πέμπτης. Έχουμε άλλα 60 ολόκληρα λεπτά, μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 10, για το πρώτο τελευταίο Mixdown Radio Show της φετινής σεζόν.

μπορεί να τους έχουμε απολαύσει πάνω από 5 με 6, μη σου πω και 7 φορές σε Ελλάδα και σε εξωτερικό, αλλά όπως λένε και οι ίδιοι, it's never enough. Ακομονούμε για μέσα Ιουλίου, όπου οι Cure για άλλη μια φορά θα βρίσκονται εδώ στην Αθήνα. Βέβαια αυτή τη φορά στο ΆΚΑ. Τι να κάνουμε, ας είναι. Ίσως από τις πιο αγαπημένες μπάντες της δεκαετίας του 80. Συνεχίζουν μέχρι και σήμερα, βέβαια, ακάθεκτοι, ο Ρομπέρτος και η παρέα του. Σε ένα acoustic version, το Boys No Cry ξεκίνησε την δεύτερη ώρα για απόψε εδώ στο Mixdown Radio Show του Athens Free Radio 98,1. Καλησπέρα σε φίλες και φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Μουσική παραγγελιά παίζει τώρα για τον φίλο μας τον Γιώργο Γεωργίου. Ζήτησε να πάρουμε μια γεύση από Flock of Seagulls. Who's that girl? Πολλές καλησπέρες και στον Γιάννη Μουτζόπουλο, ο οποίος ακολουθεί ακριβώς στις 10 με το Night Light της 5ης, το τελευταίο για αυτή τη σεζόν.

είναι ελάχιστες οι μπάντες από τις οποίες το Mixdown Radio Show έχει την απόλυτη δισκογραφία. Μία από αυτές τις μπάντες και η Flock of Seagulls, που το Mixdown διαθέτει οτιδήποτε έχουν κυκλοφορήσει, σε οποιοδήποτε format το έχουν κυκλοφορήσει, σε οποιαδήποτε χώρα και αν το έχουν κυκλοφορήσει, είτε αυτό ήταν Ευρώπη είτε ήταν Αμερική. Και αυτό βέβαια ο Γιώργος Γεωργίου το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και μαζί της μια extended εκτέλεση του Who's That Girl από Flock of Seagulls. Μουσική παραγγελιά για απόψε. Αν θέλεις και εσύ να ζητήσεις κάτι στο πρώτο τελευταίο Mixdown Radio Show για αυτή τη σεζόν, δεν έχεις παρά να στείλεις το δικό σου μήνυμα στο free981.fm και κάνοντας ένα login κάτω δεξιά στο εικονίδιο, στέλνω το δικό σου μήνυμα εδώ στο Mixdown Radio Show. Φυσικά είμαστε online και στο Messenger, στα προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos V. Μπορείς να στείλεις το δικό σου μήνυμα και από εκεί. Μηνύματα και μέσω του Live24, συγκεκριμένη πλατφόρμα που έχει εφαρμογή για μήνυμα. Και εμείς από την δική μας πλευρά έχουμε το δικό μας θερματοφύλακα που αποκρούει τα μηνύματα και μας τα στέλνει. Flock of Seagulls, Who's That Girl, στο Mixdown και στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας απόψε.

από τις αρχές της δεκαετίας του 80, η αγαπημένη B-Movie, Merlin Dreams. Λέμε συνέχεια ότι είναι το πρώτο τελευταίο Mixdown Radio Show για αυτή τη σεζόν και το λέμε κιόλας για να το πιστέψουμε, για να το συνειδητοποιήσουμε. Όταν το συνειδητοποιούμε όμως, αμέσως στο μυαλό μου έρχεται ότι οι δύο ώρες τελικά δεν είναι αρκετές για το πρώτο τελευταίο Mixdown για φέτος. Θέλαμε τουλάχιστον 4 ώρες στον αέρα του Athens Free Radio για να καλύψουμε τα κενά και να καλύψουμε ότι και καλά δεν παίξαμε την σεζόν που τελειώνει.

Άλλη μία μουσική παραγγελιά έρχεται. Και αυτή τη φορά είναι από τον δικό μας Σταύρο, ο οποίος μας ζήτησε να πάρουμε μία γεύση από Joy Division. Μία γεύση λοιπόν από Joy Division με το Shadow Play για το δικό μας Σταύρο που είναι εδώ στην παρέα.

το τρακ με το οποίο τους γνωρίσαμε και αμέσως τους λατρέψαμε στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ο λόγος για τους Clan of Zymox με το A Day, άλλη μία μπάντα, άλλο ένα group το οποίο έχουμε δει αρκετές φορές εδώ στην Αθήνα και θα τους ξαναδούμε άλλες τόσες αν αυτοί παρευρεθούν. Είχαμε μια συζήτηση όσον αφορά τους Cure που για άλλη μία φορά έρχονται στην Αθήνα. Τέτοιες μπάντες πρέπει να τις κυνηγάς, να κυνηγάς τα live τους, ειδικά αν είναι στην πόλη σου, γιατί είναι πλέον σε μια ηλικία η οποία δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να ξαναεμφανιστούν ή να ξανάρθουν στη χώρα μας. Οπότε τα όποια live πρέπει να τα κυνηγάμε, να βρισκόμαστε από κάτω, να χοροπηδάμε και να τραγουδάμε παρέα τους. Λίγο πιο πριν, η Clan of Zymox Wannabe, Handful of Snowdrops με τον Gabriel από τα τελειώματα της δεκαετίας του 80. Από το τότε στο τώρα για τη συνέχεια.

μας έρχονται από την Αμερική και βέβαια τους χίλιο παρουσιάσαμε στη σεζόν που πέρασε εδώ στο Mixdown Radio Show της Πέμπτης. Ο λόγος για τους Αμερικάνους, House of Harm, με πρώτο και καλύτερο και πιο αγαπημένο βέβαια, το Valentine, που ακούσαμε και απόψε στο προτελευταίο Mixdown για αυτή τη σεζόν. House of Harm, οι οποίοι δεν ανήκουν στο παρελθόν, ανήκουν στο παρόν και από ό,τι φαίνεται έχουν μέλλον. Φαίνεται και ακούγεται στο χώρο του New Wave βέβαια και του Dark Wave, που κινείται το Mixdown Radio Show κάθε Πέμπτη. Συνέχεια με μια μπάντα από τη δεκαετία του 80, η οποία ο περισσότερος κόσμος τη γνώρισε με ένα εντελώς pop και ραδιοφωνικό track. Ο κόσμος τη γνώρισε με το Soon Have αρκετά χρόνια πριν, από τα ξεκινήματα της δεκαετίας του 80, είχαν άλλο στυλ και άλλο ύφος. Ο λόγος για τους Φράλι Πολύπη. Αυτό είναι το Inside Veil στα τελειώματα για απόψε.

Νορβηγοί, φράλοι πολύπη, που ξεκίνησαν από το τελειώμα της δεκαετίας του 70. Με το Inside Veil, και όχι με αυτό που τους καθιέρωσε και τους έκανε πιο γνωστούς στον κόσμο, το Shouldn't Have To Be Like That.

Μίτσελ, το στο τέλος για ένας ακόμη Mix Down Radio Show εδώ στον Athens Free Radio 98,1 και μάλιστα του πρώτου τελευταίου Mix Down Radio Show για αυτή τη σεζόν 25-26. Στην παρέα σου για τις δύο ώρες που πέρασαν ήταν ο Γρηγόρης Στάικος. Mix Down Radio Show Πέμπτης με ήχους από προηγούμενες δεκαετίες και από τους χώρους του New Wave, του Dark Wave, του Minimal, του Synth Pop μέχρι και του post-punk. Λίγο πριν το τέλος, Ad Lovers, The Giants, φυσικά 50-50. Λίγο πριν το τέλος, το track με το οποίο γνωρίζαμε του Soft Cell, The Girl with a Painted Leather Face. Ενώ εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ στον Athens Free Radio, ακολουθεί Γιάννης Μουτσόπουλος και Nightlight μέχρι και τα μεσάνυχτα ζωντανά από τις Βρυξέλλες. Θα πούμε και πάλι αύριο ακριβώς στις 8 για το τελευταίο Mixdown αυτή τη φορά. Θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλες.

Η τελευταία εκπομπή για φέτος σίγουρα θα είναι φορτισμένη συναισθηματικά, έγραψε ο Λευτέρης στο Facebook νωρίτερα. Κάποιοι άλλοι βέβαια το παίρνουν πιο χαλαρά, όπως ο Γιώργος που στο Messenger μου έγραψε πριν λίγο: έτοιμος με τα σύνεργα για το τελευταίο Night Light της σεζόν. Και ποια είναι τα σύνεργα? Αυτά που φαίνονται στη φωτογραφία που έχει παραθέσει, καμιά εικοσαριά πυραυλάκια παγωτά. Γιώργο, για τους επόμενους 3 μήνες μην κάνεις εξετάσεις αίματος, έτσι. Το ζάχαρο θα δείξει πρωτοφανής στην ιστορία της ανθρωπότητας τιμές. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Απόψε το τελευταίο Night Light της σεζόν. Είναι 5η 2 Ιουλίου, live από τις Βρυξέλλες, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, ο Γιάννης Μουτσόπουλος σε κορυφαία ποιότητα ήχου. Το Night Light έρχεται κοντά σας οπουδήποτε στον πλανήτη μέσω διαδικτύου, αλλά στα FM στην Αττική και πέρα από αυτήν, Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές και σε μεγάλο κομμάτι της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Θα ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση. Όπως είχα υποσχεθεί με την ανάρτηση σήμερα, 3 ολοκένουργια χορευτικά τραγούδια που θα παίζουν παντού αυτό το καλοκαίρι, νομίζω, και αποθέωση των μουσικών αναμνήσεων στο τελευταίο Night Light τη σεζόν απόψε. Και τα 3 χορευτικά που θα παίζουν νομίζω παντού αυτό το καλοκαίρι έρχονται λίαν συντόμως. Το πρώτο από αυτά αμέσως. Μια διασκευή της επιτυχίας των Shocking Blue από το 1969 έμελε να είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Bananarama το 86 και θεωρείται ακόμη και αυτή η διασκευή κλασική και τόσο δημοφιλής όσο η πρώτη εκτέλεση. Εδώ απόψε θα ακούσουμε ένα remix το οποίο έκανε ο Richard X και θα είναι ένα από τα νέα remixes στο Venus, το οποίο θα περιληφθεί στην επετειακή έκδοση του τρίτου studio album των Bananarama με τίτλο True Confessions. Για να δούμε, θα το χορέψετε κι εσείς αυτό κάπου σε club το καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει ή σε παραλία, ακόμα καλύτερα, έτσι. Bananarama, Venus, Richard X, Remix.

Everybody needs somebody to love από τους Blues Brothers και από την ομώνυμη ταινία. Στα ελληνικά είχε μεταφραστεί οι Ατσίδες με τα μπλε και πρωταγωνιστούσαν ο John Belushi και ο Dan Aykroyd. Δείτε αυτή την ταινία αν δεν την έχετε δει. Καταπληκτική μουσική και πολύ γέλιο. Εγώ θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά βέβαια, την είχα δει σε θερινό σινεμά στην Πάρο. Και μιλώντας για νησιά, ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Βλάχο από το Αργοστόλι που μου έστειλε λίγο πριν μια φωτογραφία από εκεί, την πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, που φαντάζομαι όλοι σύσσωμοι η Κεφαλονιά ακούει Night Light και τον ευχαριστώ πολύ. Επίσης να ευχαριστήσω τον Hitmaster γιατί και τα τρία τραγούδια, τα καινούργια, τα χορευτικά που θα ακούσουμε απόψε, ήταν αποστολή του Hitmaster τις προηγούμενες ημέρες στο Night Light. Ευχαριστώ και πάλι Hitmaster. Πριν από αρκετά χρόνια είχαν συναντηθεί η Σουηδέζα Lee Kelly και ο Βέλγος παραγωγός Magician και έφτιαξαν ένα καταπληκτικό remix στην άλμπουμ εκτέλεση του τραγουδιού της I Follow Rivers. Μιλάμε για 15 χρόνια πριν. Και νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που στη συγκεκριμένη εκτέλεση θα μείνει για πολλά πολλά χρόνια, αν όχι για πάντα, και θα ξεσηκώνει τα πλήθη στις πίστες για τους χορευταράδες. Τώρα, σχεδόν 15 χρόνια αργότερα, η Lee Kelly ξανασυναντάει τον Magician και ηχογραφούν και κυκλοφορούν αυτό το χορευτικό που νομίζω επίσης θα χορευτεί όσο λίγα το καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει. Lee Kelly στο Magician Remix, Lucky Again.

Let Me Be Your Fantasy από τους Baby D και το 1994. Νούμερο 1 επιτυχία από το χώρο του Breakbeat Hardcore με στοιχεία Euro House. Το τραγούδι αυτό το είχαν κυκλοφορήσει 2 χρόνια νωρίτερα, αλλά έγινε επιτυχία το 1994. Θυμίζω και άλλες επιτυχίες τους, όπως το I Need Your Loving και το So Pure. Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω εσάς που και απόψε έχετε επιλέξει να περάσετε αυτό το βράδυ στα μεσάνυχτα συντροφιά με το Night Light. Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, Θοδωρή Σαραντόπουλος από την Καλαμάτα, Λευτέρης Μπόλας, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, από τον Χάρτ εκεί, Σπύρος Σωτηριάδης από την Αργυρούπολη, Κωνσταντίνος Γεροντής από τη Νέα Φιλαδέλφια, Σταύρος Μυστεγνιώτης και Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Για την ώρα, υπάρχουν κι άλλοι, θα τους αναφέρω σε λίγο. Για την ώρα, θα είπα 2 φορές για την ώρα, εντάξει, αφαιρέστε τη μία. Ήρθε η στιγμή λοιπόν, έκανα τρίπλα, να ακούσουμε για να περάσουμε και πάλι στα καινούργια. Βέβαια τις Κυριακές ακούμε καινούργια, αλλά λόγω του ότι την Κυριακή δεν θα υπάρχει Night Light και για τους επόμενους 2 περίπου μήνες, θεώρησα σωστό να ακούσουμε αυτά τα καλά χορευτικά. Και το επόμενο είναι για μένα το καλύτερο χορευτικό για το καλοκαίρι του 2026. Ο Ιταλοαμερικάνος disc jockey και παραγωγός Disco Bambino ένωσε τις μουσικές του δυνάμεις με 2 θρύλους της pop και της disco σκηνής, τον Nile Rodgers, τον Chic, και την Sophie Ellis Bextor, που έχει πλέον μια καριέρα πόσο, 25 ετών. Όπως και να γίνει, είτε το τραγούδι αυτό εμφανιστεί στους πίνακες επιτυχιών είτε όχι, θα είναι το αγαπημένο μου χορευτικό, το λέω για τρίτη φορά, για το καλοκαίρι του 2006. Θέλω να πιστεύω ότι θα αρέσει και σε εσάς, Είναι κόλλημα, στο repeat που λένε, έτσι. Ολοκαινούριο, Disco Bambino και Nile Rodgers και Sophie Ellis Bextor. Έχει τίτλο Dancing Without You.

Steve Drops από τους Womack & Womack, η Λίντα και ο σύζυγός της, ο Cecil Womack, το Teardrops από το 1988. Είχαν βέβαια και άλλες επιτυχίες νωρίτερα και μία μεγάλη επιτυχία αργότερα. Ο Chris εδώ από τη Φιλοθέη μου γράφει: επειδή είναι το τελευταίο Night Light τη σεζόν, να κάνεις pot μπουρί επιτυχιών. Για να κάνω pot μπουρί, Chris, θα χρειαστώ μια σόμπα, γιατί αυτή έχει μπουρί. Να είσαι καλά, Chris. Πάντα με φοβερό χιούμορ. Ακούει απόψε επίσης η Νουνούκα, όπως πάντα από τους Τρακομακεδόνες, η Σοφία και η Τζοάννα, όχι όπως πάντα, αλλά ακούνε απόψε από το Βερολίνο. Γεια σου Σοφία, γεια σου Τζοάννα. Ο Hitmaster από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης Ταράσης από το Χαλάνδρι, ο Ντίνος και ο Γιώργος από τους Τρακομακεδόνες. Είμαστε πολύ δημοφιλείς εκεί. Η Σόφια Λαμάνου και ο Γκρέγ Στάικος. Η Έφη Θεοδωροπούλου, ο Στέλιος Πανταζής, ο Δημήτρης Αντωνάτος, τον Κρίς από τη Φιλοθέη τον είπα, Σταύρος Γραμμένος από τη Νέα Μάκρη, Μάρθα Περδίκη και Αντώνης Βλάχος από το Αργοστόλι, που με άφησε να καταλάβω ότι δεν βρίσκεται στο Αργοστόλι αλλά στην Αθήνα. Ας αφήσουμε, που τους αφήσαμε δηλαδή, τους Womack & Womack και το Teardrops, και ας περάσουμε σε ένα τραγούδι που ζήτησε την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, ο Κωνσταντίνος Γεροντής, που έχει αναβαθμιστεί σε συνεργάτη του Night Light. Ξέρετε πως συνέβη αυτό, αλλά όλα θα αλλάξουν από το Σεπτέμβριο. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Ο Κωνσταντίνος ζήτησε να ακούσουμε την θεά Νταλιντά, τραγουδίστρια και ηθοποιός από Ιταλούς γονείς αλλά γεννημένη στο Κάιρο, η οποία εκδήλωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθεί με την υποκριτική, με τον κινηματογράφο, όταν ένας θείος της ήταν μηχανικός προβολής σε ένα τοπικό κινηματογράφο. Ο Κωνσταντίνος ζήτησε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την Νταλιντά από το 1983. Για σένα, Κωνσταντίνε, η Νταλιντά και το «Mourir sur scène».

Όχι, Στέλιο, δεν είναι remix, είναι η εκτέλεση διαρκείας, σπάνια θα έλεγα, του Cherries, της μεγάλης επιτυχίας της Madonna από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Και αυτό, θυμάμαι, ήταν το πρώτο τραγούδι που έπαιξα στην πρώτη εκπομπή μου στον Αντένα 97,1, 16 Οκτωβρίου του 89, και είχα ξεκινήσει το Johnny B. Good, έτσι ονομαζόταν τότε η εκπομπή μου, με τη single βέβαια εκτέλεση του Cherish. Απόψε η εκτέλεση διαρκείας για την Έφη Θεοδωροπούλου, που ήταν η μία από τις δυο, από τους δυο, τώρα τι να πω, τους της, γιατί το ένα γόρι το άλλο κορίτσι, που είχαν δώσει σωστή απάντηση στο διαγωνισμό της Κυριακής. Έχουμε και απόψε διαγωνισμό και medley. Τώρα με το διαγωνισμό δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνω. Αυτός που θα κερδίσει λογικά θα πρέπει να περιμένει το Σεπτέμβριο για να ακούσει το τραγούδι που θα ζητήσει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτό είναι άμεσο, σε σύγκριση βέβαια με την εξυπηρέτηση που λαμβάνεις κάποιες φορές από υπηρεσίες. Ποιος είπε ότι στο απόψινό Nightlight δεν έχουμε και rock? Έχουμε και pop, έχουμε και rock, έχουμε και soul και synth pop και disco. Όσο για το γαλλικό το ακούσαμε. Συνέχεια με ένα βρετανικό συγκρότημα από το χώρο του ανεξάρτητου rock που ήταν δημοφιλές εκεί στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000. Είχαν επιτυχίες όπως το Tied Up to Tight και το Suburban Nights. Αλλά και αυτό εδώ. Από το 2005, μια top 10 επιτυχία για αυτούς τους Βρετανούς ανεξάρτητους rockers. Είναι Hard Fi και το Hard to Beat.

Doobie Brothers, οι μη θεοί, για να μην πω θεοί, ε. Και ο Σταύρος μου γράφει: αγαπάω Michael McDonald. Και εγώ, να δεις, τον θεωρώ τον καλύτερο λευκό τραγουδιστή. Michael McDonald και Doobie Brothers, China Grove, από τις πρώτες τους επιτυχίες, 73, και από το άλμπουμ τους The Captain and Me, που περιείχε και το περίφημο, το κλασικό Long Train Running, Doobie Brothers, China Grove. Nightlight σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, τελευταίο Nightlight για τη σεζόν. Δεν σας κρύβω ότι είμαι λίγο συγκινημένος, αλλά από την άλλη νιώθω μεγάλη τιμή, γιατί μου κάνετε εσείς πρώτα απ' όλα την τιμή να είμαστε μια όμορφη παρέα και αυτό να βγαίνει και προς τα έξω, όπως λένε. Τόσα χρόνια συμπληρώνουμε τον έκτο χρόνο, από Σεπτέμβριο θα πηγαίνουμε για τον έβδομο χρόνο παρουσίας του Nightlight. Ένα Nightlight που απόψε έχει ακροατές από Ελλάδα, Βέλγιο, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Μεξικό, Αυστραλία και Γερμανία. Όλα αυτά μέχρι πριν λίγο. Μια τραγουδίστρια τώρα, η οποία πριν αποφασίσει να ασχοληθεί με το τραγούδι, ήταν δασκάλα σε σχολείο και έκανε τεράστια επιτυχία με ένα τραγούδι που αρχικά προοριζόταν για την 11χρονη τότε Stacy Λάτισο, αλλά δεν προέκυψε η ερμηνεία του τραγουδιού από την Stacy Λάτισο. Αυτή που το τραγούδισε και το έκανε νούμερο ένα επιτυχία σε όλο τον πλανήτη ήταν η Anita Ward, μιλάω για το Ring My Bell. Αλλά απόψε δεν θα ακούσουμε το Ring My Bell, θα ακούσουμε την δεύτερη σε μέγεθος επιτυχία της από τα τέλη και αυτό της δεκαετίας του 70. Anita Ward, πόσο μου αρέσει το Don't Drop My Love.

Nightlight, η αγαπημένη συνήθεια που έχει γίνει εξάρτηση και η συνέχεια από Σεπτέμβριο, έτσι. Η Madeleine Κέιν, Σουηδέζα, πόσο όμορφη ήτανε. Καλή φωνή κιόλας, αλλά η ομορφιά, αν έχετε το βινήλιο και κοιτάξετε στην πίσω πλευρά, θα δείτε την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Μια κούκλα Σουηδέζα, κλασική Σουηδέζα, με ξανθά μαλλιά, ατέλειωτα πόδια. Τα μάτια δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν γαλανομάτα. Madeleine Κέιν με επιτυχίες όπως το Rough Diamond, το You and I, το Sherry, αλλά και αυτό, το Forbidden Love από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Τραγουδίστρια και μοντέλο, σιγά που δεν θα ήταν μοντέλο. Και από τη Σουηδία δεν θα πάμε μακριά, θα πάμε στην γειτονική Νορβηγία για να ακούσουμε ένα ντουέτο και στη δισκογραφία και στο τραγούδι αλλά και στη ζωή. Ιδρύθηκαν το 1984 και 4 χρόνια αργότερα γνωρίζουν ευρωπαϊκή επιτυχία με τούτο εδώ. Johnny Johnny Come Home, η Avalanche.

κλασική δίσκο επιτυχία, τέλη δεκαετίας 70 και πάλι, Jackie Moore, This Time Baby, 12-inch εκτέλεση. Δεν γίνεται να την ακούσουμε ολόκληρη, γιατί παρακαλώ, έχει διάρκεια 9 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Αλλά είναι ένα εξαιρετικό χορευτικό, αντιπροσωπευτικό της εποχής. Σε λίγο το medley και ο διαγωνισμός. Θα μου πείτε τώρα, Γιάννη, θα κάνουμε υπομονή ως το Σεπτέμβριο να ακούσουμε το τραγούδι που θα ζητήσουμε και αναφέρομαι στον πρώτο ή στην πρώτη με σωστή απάντηση. Και αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά μπορεί να συμβεί και το άλλο. Δηλαδή, να φέρω απλώς στον αέρα το όνομά σας. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα γίνετε star σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, αφού θα ακουστεί το όνομά σας εδώ στο Nightlight. Πάντα με τριόφρο, ναι. Αλλά έχουμε ακόμη ώρα μέχρι να περάσουμε και στο διαγωνισμό και στη medley. Ένα συγκρότημα από την Αθήνα για τη συνέχεια. Αλλά όχι την Αθήνα της Ελλάδας, την Αθήνα της Georgia. Ανάμεσα σε άλλες επιτυχίες που είχαν γνωρίσει στο παρελθόν, το 1992 κυκλοφορούν αυτό. Είναι η B52's, Good Stuff.

Από το 1983 ο Jim Capaldi, That's Love, Jim Capaldi από τα ιδρυτικά μέλη των Traffic, και δεν είναι να σου κάνει εντύπωση, επειδή η παραγωγή του συγκεκριμένου τραγουδιού και άλλων τραγουδιών, μη σας πω και ολόκληρου του τότε άλμπουμ του, είχε γίνει από τον ίδιο και από τον Steve Winwood, γνωρίζονταν βέβαια από τους Traffic. Jim Capaldi, That's Love, 1983. Θα περάσουμε τώρα στο medley, θα θυμηθούμε απόψε πολλές επιτυχίες από τη χρονιά του 2000 και κατά τη διάρκεια του μετάδοσης του medley θα κάνω την ερώτηση στο chat της ιστοσελίδας του Nightlight, nightlight.gr. Μπείτε εκεί όσοι θέλετε να απαντήσετε, είπαμε τι θα συμβεί, τι θα κερδίσει ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση. Την ερώτηση θα κάνω αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley που είναι αυτό, και όπως είπα μας ταξιδεύει πίσω στο 2000.

Ήταν πολλά και ήταν όλα επιτυχίες, όπως συνηθίζω να λέω, η χρονιά 2000. Καλωσορίζω στο απόψινό Night Light και έχω μάλιστα καθυστερήσει λιγάκι Ηλία Οικονομάκο, Χρήστο Σταμέλο και Βασίλη Ευαγγελόπουλο από τα Γρεβενά. Η ερώτηση που έκανα κατά τη διάρκεια μετάδοσης του medley στο chat του nightlight.gr ήταν: χωριό ποιου νησιού των Κυκλάδων είναι το Ημεροβίγλι? Γιατί δεν με δεσμεύει κανείς να κάνω πάντα ερωτήσεις σχετικά με τη μουσική ή τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχω κάνει και ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με αριθμητική, μαθηματικά και γεωγραφία, ναι. Χωριό λοιπόν ποιου νησιού των Κυκλάδων είναι το Ημεροβίγλι? Ευκολάκι απόψε, αλλά είπαμε τελευταίο Night Light για τη σεζόν, να μην σας δυσκολέψω. Και ο πρώτος με σωστή απάντηση είναι ο Λευτέρης Σέριφος, εκεί στη γειτονιά στις Κυκλάδες. Το πραγματικό επώνυμο, να το πω Λευτέρη ή δεν θέλεις? Το έχω πει βέβαια στο ξεκίνημα της εκπομπής, ανάμεσα στα ονόματα αυτών που κοινοποίησαν την ανάρτησή μου στο Facebook. Ζητάς τραγούδι, το ακούς το Σεπτέμβριο, express service ένα πράγμα. Εκτός κι αν σου αρέσει αυτό εδώ. Από το 1988, εκτέλεση διαρκείας, Rick Astley.

Έχετε ξανακούσει αυτή την εκτέλεση, ε? Στοιχηματίζω πως όχι. She Wants to Dance With Me, Rick Astley, από το 1988. Και έχετε δει το βίντεο κλιπ? Ναι, ήμουν για ακόμη μια φορά ερωτευμένος με τη χορεύτρια, αν το δείτε, που βρίσκεται στα δεξιά του και φοράει ένα μακρύ μαύρο κοστούμι. Το έχω πει και θα το ξαναπώ, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Αυτή που έχω δεν είναι καρδιά, είναι αγκινάρα. Δεν βρίσκεις ποτέ τον πυρήνα. Rick Astley, She Wants to Dance With Me, από το 1988. Και θα απορεί τώρα ο Νίκη Γιάκοβλεφ. Θα λέει, το τραγούδι μου δεν θα το μεταδώσει? Γιατί εγώ είχα πλέον συμπληρώσει τη δεκάδα σωστών απαντήσεων στο Night Light. Δεν σε ξέχασα, Νίκη. Και παίζει για σένα. Η πρώτη εκτέλεση το 81 από το ντουέτο των Was Not Was, Don και Dave Was. 5 χρόνια αργότερα το διασκευάζουν και το κάνουν πολύ πιο δημοφιλές οι Wham. Where Did Your Heart Go?

Γειτόνισες αυτές εδώ. Οπότε για αυτή τους την επιτυχία πρέπει να τους πω συγχαρητήρια στα Ολλανδικά. Proficiat. Ολλανδέζες αδερφές, η Μονίκ και η Σουζάν Κλέμαν. Lois Lane, It's the First Time. Και σε εκτέλεση διαρκείας. Μάλλον δεν το έχετε ξανακούσει έτσι. Όχι πως η εκτέλεση σίγκλι είναι κακή βέβαια, κάθε άλλο. Το τραγούδι αυτό παίζει για τον Δημήτρη Ταράση, ο οποίος δεν πρόλαβε να μου στείλει κάποια προτίμηση. Μου λέει Γιάννη, διάλεξε εσύ ένα. Οπότε διάλεξα για αυτόν το It's the First Time, τον Lois Lane, που αρέσει πάρα πολύ, βλέπω, και στην Εφη. Καλωσορίζω στην παρέα μας απόψε, έστω και λίγο αργοπορημένους, την Αναστασία και τον Ανδρέα από τις Βρυξέλλες, τους καλούς φίλους, όπως επίσης και τον Ευάγγελο Σιώζο, ο οποίος βρήκε απόψε το χρόνο να κάνει ένα τσα και στο chat, στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι για απόψε, από εξίσου αγαπημένο συγκρότημα, από το χώρο της Βρετανικής pop, με πολλές επιτυχίες στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 και μετά, η Prefab Sprout, Hey Manhattan.

Μια ακόμη εκτέλεση διαρκείας απόψε ενός Radio 23 Classic. Πόσοι συγκινηθήκατε, είπαμε απόψε, αποθέωση μουσικών αναμνήσεων. Παρέα βέβαια και με τα τρία ολοκένουρια χορευτικά που ακούσαμε και θα χορεύονται νομίζω το καλοκαίρι αυτό. Ενθουσιάστηκαν με Peter and the Wolf και Peter and the Wolf αυτό το Radio 23 Classic. Ο Χρήστος Ταμέλος, ο Κωνσταντίνος, ο Γεροντής, ο Λευτέρης, ο Μπόλας, ο Δημήτρης Ταράσης, είναι κι άλλοι. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματά σας και τόσο μεγάλη συμμετοχή σας απόψε σε αυτό το τελευταίο Night Light τη σεζόν, το επόμενο από Σεπτέμβριο. Πότε θα είναι πάλι μαζί σας το Night Light, πρώτα ο Θεός. Θα το ανακοινώσω στην ιστοσελίδα του Night Light 1, 2, 3, 4 λεπτά μετά το τέλος του απόψινου show. Μείνετε για λίγα λεπτά ακόμη στο chat αν θέλετε να μάθετε πότε θα επιστρέψει το Night Light. Το Σεπτέμβριο πάντως, εκτός και αν μου τη δώσει και από κάποια παραλία, τέλος πάντων, γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, τεχνικά τουλάχιστον, το Night Light να βγει και εκτάκτος κάποια στιγμή. Δεν έχουμε όμως ακόμη ολοκληρώσει για απόψε. Θα ολοκληρώσουμε σε λίγο. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον καιρό. Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, τόσο στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, όχι σε ολόκληρη, αλλά και στην Ελλάδα. Στις Βρυξέλλες αυτή την ώρα ξαστεριά με 17 βαθμούς. Αύριο το μεσημέρι αραιή συννεφιά με 22. Στην Αθήνα τώρα ξαστεριά με 29. Αύριο λιακάδα με 36. Στη Χαλκίδα 26 τώρα. 37 αύριο το μεσημέρι, στο Αργοστόλι τώρα λίγα σύννεφα με 24 βαθμούς. Αύριο συννεφιά εκεί, στην Κεφαλονιά με πιθανότητα βροχής και 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα τώρα ξαστεριά με 25, αύριο το μεσημέρι λιακάδα με 36. Και τέλος στην Πτολεμαΐδα τώρα αραιή συννεφιά με 22 και αύριο το μεσημέρι λίγα σύννεφα με 30 βαθμούς Κελσίου. Ένα τραγούδι τώρα που δεν έχει ξαναπαίξει σε Night Light ποτέ. Η επιτυχία του η μεγάλη ήταν το Kiss You All Over. Από την ίδια χρονιά όμως, από το 78, ακούμε απόψε τους Exile. Αυτό είναι το Never Gonna Stop.

Η Exile, Never Gonna Stop, για το Night Light που κάποιοι θα ήθελαν να μην σταματήσει ποτέ. Θα έρθει και αυτή η στιγμή βέβαια, τίποτα δεν κρατάει παντοτινά. Αλλά την επόμενη σεζόν νομίζω ότι το Night Light θα ξεπεράσει σε χρονική διάρκεια, σε αντοχή στο χρόνο, ακόμα και αυτό το ιστορικό Radio 23. Ούτως ή άλλως το Night Light είναι μια φυσική συνέχεια του Radio 23 για αυτούς που το άκουγαν τότε στη δεκαετία του 80. Με αυτά και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος του τελευταίου Night Light για αυτή τη σεζόν. Όπως είπα πριν, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα θα ανακοινώσω αποκλειστικά και μόνο, για την ώρα τουλάχιστον, την ημερομηνία που το Night Light θα επιστρέψει και στο διαδίκτυο αλλά και στα FM. Στα FM το Night Light έρχεται κοντά σας στην Αττική και πέρα από αυτή, από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα, τις γύρω περιοχές και μεγάλο κομμάτι της Αθηνών Λαμίας, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας, 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία Kiss FM 89 και στη Νότιο-Δυτική Ελλάδα επίσης ίδια συχνότητα και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Δεν θα χαλάσω την παράδοση, όπως κάνω εδώ και πολλά χρόνια, από εκείνη την εποχή, από την εποχή της δεκαετίας του 80. Τελευταίο τραγούδι που έπαιζε στις εκπομπές πριν πούμε για το καλοκαίρι ήταν αυτό. Και παίζει και απόψε, για να μην χαλάσουμε την παράδοση, όπως είπα. Και ανατριχιάζω όταν το ακούω. Σημαίνει την ολοκλήρωση μιας ακόμη χρονιάς. Μιας χρονιάς που νομίζω ότι πήγε κάτι παραπάνω από καλά, και αυτό χάρη σε εσάς που ακούτε το Night Light και το διαδίδετε, το λέτε στους φίλους σας και στις φίλες σας. Τίποτα άλλο για απόψε από μένα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Επίλογος με Summer Lovers.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

καιρό είχαμε να τα ακούσουμε το εισαγωγικό. Το ακούσαμε τώρα. Πάνε 2 εβδομάδες από την τελευταία φορά που κάναμε τη βραδινή μας της 5ης εκπομπή. Το έχω μία απορία. Κάναμε ένα μικρό break, αλλά τώρα ξανά είμαστε εδώ πίσω από το μικρόφωνο, μπροστά από τα ηχεία σας, στην τουαλέτα σας, στο χολ σας. Δεν θέλουμε καν να πλησιάσουμε, ειδικά αν το χολ σας οδηγεί στην τουαλέτα. Οπότε ας μείνουμε όλοι στο μεγάλο σαλόνι εδώ της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους, καληνύχτα σε όσους πάτε για ύπνο, όλα καλά, αναλόγως που σας πετυχαίνουμε δηλαδή, αν είναι ξημερώματα Παρασκευής ή βράδυ Πέμπτης, όπως και αν έχει, ξεκινάμε ακόμα μια φορά αυτή την καταπληκτική διαδρομή. Το καταπληκτική το βάζουμε μόνοι μας, τόσο είναι 20 πόντι και η ραδιοφωνική μαγεία το κάνει να είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα φυσικά και δεν είναι τόσο 20 πόντι, γι' αυτό και ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει να παρκάρει, άντρες γυναίκες. Είναι ένας άλλος προβληματισμός μεγάλος αυτός. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τον αναλύσουμε σήμερα. Σας καλησπερίζουμε όλους λοιπόν και καλώς ήρθατε σε αυτή την καταπληκτική διαδρομή που θα κάνουμε και σήμερα ανάμεσα στα ερωτηματικά μας. Έχω μία απορία. Γράφει ο υπέρτιτλος από κάτω ή από πάνω, γιατί χίλια συγγνώμη, τον κοιτούσα κατακόρυφο. Θα μου πείτε γιατί κάνεις βραδιάτικα κατακόρυφο. Τώρα μου ήρθε. Τώρα ήθελα. Έλα να πούμε, έχουν όλοι άποψη. Έχω μία απορία λοιπόν, γράφει ο υπέρτιτλος και εμείς καθόμαστε από κάτω και αυτό ακριβώς θα κάνουμε για τις επόμενες 2 ώρες. Αν αντέξουμε, αν δεν αντέξουμε θα πάμε για ύπνο νωρίτερα, όλα καλά. Θα κάνουμε μία διαδρομή ανάμεσα σε πράγματα που μας δημιουργούν έτσι ερωτηματικά, γενικά από όπου και αν προέρχονται, από την καθημερινότητά μας, από τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, από την πολιτική, την ιστορία, τη φιλοσοφία, από διαπιστώσεις που έχουμε κτλ. Όλα καλά, αρκεί να υπάρχει ένα ερωτηματικό. Ευελπιστώντας στο τέλος της εκπομπής, και ενώ εμβόλυμα τις έχουμε εκθέσει εδώ μπροστά σε όλους μας, να έχουμε λίγα παραπάνω ερωτηματικά από εκείνα που είχαμε όταν ξεκίνησε η εκπομπή και έτσι να πάνε τα πράγματα λίγο παρακάτω. Αν υπάρχουν τελείες, θαυμαστικά και διάφορα τέτοια πράγματα που είναι λίγο τελειωτικά, είναι προβληματικό. Έχουμε αποτύχει παταγωδώς, όπως έχω κάνει και εγώ στην ερωτική μου ζωή, και όλα μια χαρά, παιδιά. Δηλαδή, μην αγχώνεστε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας θυμίζω καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, που είναι και το ζητούμενο, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τη δική σας την οπτική, για θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, ας πούμε, κτλ. Όλα καλά. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι να βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Και φυσικά το Merlin που μου γλύφει την τσέπη γιατί είχα βάλει ένα μπιρμπιλάκι πριν μέσα. Τι κάνεις, ρε Καραγκιόζη. Για συγγνώμη, έπρεπε να τον καλησπερίσω. Τι κάνεις, ρε Καραγκιόζη. Δηλαδή, όλα καλά. Βρίσκεται εδώ το δικό μου το προφίλ λοιπόν στο Messenger και στο Facebook. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ. Και το ζητούμενο της εκπομπής που είναι να ανταλλάσσουμε όλες τις απόψεις, τις δικές μας, των αλλωνών.

Οι δικές μας είναι των αλωνών και είναι το τεράστιο το πρόβλημα. Αλλά κάτι θα κάνουμε και γι' αυτό. Θα το βάλουμε στο μεγάλο πλυντήριο και ό,τι χρώμα βγούνε. Είναι αυτό που αλλάζει τη χρωμοπαγίδα με τη βρωμοπαγίδα. Είναι η πλήση στους 30 βαθμούς, στους 60 βαθμούς, στους 90 βαθμούς και η πλήση του Εργένη. Που χρειάζεται μια βρωμοπαγίδα γιατί συχαίνεται μέχρι και το πλυντήριο αυτά που του βάλατε μέσα. Δηλαδή και κάλτσες και πιάτα. Θα μου πείτε αφού καθαρά βγαίνουνε. Ναι, είναι μια λύση κι αυτή. Τώρα δεν ξέρω αν μπορέσουμε μετά, γιατί έχω ξεστελειώσει εδώ το 3 και το 13. Μπορεί να βγάλουμε και γραμμές αναλόγως. Πώς θα μας πάει η διάθεση και η ώρα. Αυτά για την αρχή. Πάμε να δούμε ποιοι είσαστε εδώ, ποιοι έχετε μείνει ξύπνοι μέχρι αυτή τη στιγμή και τι έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Πατάω το έτερο 3 και 13 για να δω εδώ πέρα. Νια. Ωραία, ξεκινάμε. Να, ο φίλος μας ο Τζόρτζ που λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Αλέξανδρε Πέτρακα, έτοιμος λέει για τις τελευταίες απορίες της σεζόν. Δεν είναι οι τελευταίες απορίες της σεζόν. Την εκπομπή θα την σταματήσουμε όταν σταματήσουμε και τις πρωινές. Κάποια στιγμή προς το τέλος εκεί του Ιουλίου, στις αρχές του Αυγούστου. Δεν είναι η τελευταία. Μπαμπάς και. Εκτός αν βιάζεσαι, Τζόρτζ, να τελειώνουμε την εκπομπή. Μπαμπάς και μαμά σε ακούνε από το τρανζιστοράκι στη βεράντα. Ου, ρομαντικά. Με ένα ρεσό γεμάτο, πώς το λένε αυτό, το σπιρουλίνα που καίνε για να φύγουν τα κουνούπια. Το τσιτρονέλα, αυτό το παράξενο. Και τελικά κάθεσαι από πάνω και βλέπεις τις κνύπες να ρουφάνε τσιτρονέλα, νομίζω. Κάτι παράξενο έχει συμβεί. Χαιρετισμού στην κυρία Μαρία και όλα τα μικρά τριχωτά παιδιά από τη δουλειά. Σε ακούω, λέει, με τα σύνεργα και μας έχει στείλει εδώ τα σύνεργα της δουλειάς που είναι πολλά παγωτίνια. Μην το κάνεις αυτό, ρε Τζόρτζ, τώρα βραδιάτικα. Μην το κάνεις αυτό. Άντε, καλή όρεξη. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη με τα μεσονύχτια ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Είναι βράδυ, είναι και τυφλή, δηλαδή τα έχω όλα υπέρ μου. Πανέτοιμη επιτέλους, λέει, για νέα ξενύχτια και νέα ερωτηματικά. Αγκαλιά με τον ανεμιστήρα και τον έχει γράψει με κεφαλαίο το Α, που μπορεί να είναι αυτή η συσκευή που κάνει αέρα. Συσκευή που κάνει αέρα, δηλαδή. Είναι η δουλειά της να κάνει αέρα. Blow is a job. Είναι λίγο παράξενο. Φυλάκια και στα γουτσούνια. Τώρα έχουνε φάει, είναι τα νάσκελα. Σε λίγο μπορεί να ακουστούνε. Θα ξεκινήσει η βραδινή έξοδος των υπολείπων και θα πρέπει να είμαστε φύλακες και τα λοιπά. Να και ο Κώστας που λέει καλησπέρα Αλέξανδρε. Είμαστε έτοιμοι, λέει, και εμφανώς λυσασμένοι για απορίες, ξενύχτη και κουσκούς. Αυτό εντωμεταξύ είναι μια μορφή φαγητού. Τι διάολο είναι αυτό το κουσκούς? Πρέπει να έχω φάει κάποια στιγμή. Αν πέσουμε στα ερωτηματικά τι έχω φάει κάποια στιγμή, δεν θα τελειώσει καλά η εκπομπή. Ξάπλα κάτω από το κλιματιστικό, λέει, στο δρόσο. Κάπου εδώ να σημειωθεί, λέει, ότι καταδικάζουμε τη ζέστη από όπου και αν προέρχεται. Χαιρετισμού σε όλους τους VIPs. Ο τον Κακομύρη υποφέρει. Αν και εκεί στα βόρεια προάστια πλέον, Κώστα μου, δεν ονομάζεται ζέστη. Ονομάζεται εισαγόμενο κλίμα Σαχάρας. Δηλαδή, ξέφυγε από τις παλιές σου τις συνήθειες. Μην είσαι πλεμπαίος πια. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, νυχτερινό, μοναδικό αγόρι, Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει. Έτοιμη για ξενύχτη, μάλλον. Καλή εκπομπή, λέει, με πολλές απορίες. Πράγμα που σημαίνει πως μόλις γύρισε στο πλάι και έχει ξεκινήσει σιγά σιγά αυτή η έκφραση με πάω να τον επάρω λίγο και όλοι σου χαμογελάνε, σου λένε ναι και όλοι καταλαβαίνουν ύπνο. Δεν είναι λίγο προβληματική μεταξύ μας κιόλας? Και το λένε όλοι να μου και χαίρονται, δηλαδή δεν είναι, δεν προσβάλλεται κανένας. Βγαίνεις έξω και λες πάω να τον επάρω λιγάκι. Έλα ρε, μεσημέρι, ναι, τον παίρνεις και μεσημέρι. Δηλαδή κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Το θέμα δεν είναι το χρονικό. Το θέμα είναι οι πράξεις αυτή καθ' αυτή. Και ο φίλος μας, ο Immortal Fluffen, Stufen, Χλούφλεν, που λέει γεια σου ρε πρόβλημα, για κάθε λύση. Καλή εκπομπή, λέει, από τη δουλειά. Οπότε θα σε ακούσουν πολλά άτομα μαζί μου. Ω, τους κακομύριδες. Γιατί το κάνετε αυτό? Έχει και άλλες εκπομπές, παιδιά, το ραδιόφωνο. Δηλαδή έχει με πολύ καλή μουσική. Έχει με Nighthawks. Καλησπέρα και... ας κοιτάξουμε όλη την Πανσέλινο. Και έχει διάφορα τέτοια που νομίζω ότι μπορείτε να απασχοληθείτε. Αλλά σας χαιρόμαστε. Ιδιαίτερα εσείς παγωτίνια έχετε ή τα έχει πάρει ο Τζόρτζ από εκεί? Έλατε. Λοιπόν, αυτοί είσαστε εδώ
για την αρχή. Προφανώς είσαστε μυριάδες μυριάδων. Αλλά είσαστε, έχετε πάει όλες τις δουλειές των παιδιών, τους φάτε τα παγωτίνια. Λοιπόν, να δούμε με τι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Θα πάρω με τη σειρά εδώ πέρα, έτσι όπως τα έχω μπροστά μου. Πατάω το 3 και το 13. Σήμερα έχουμε 3 απορίες μέχρι στιγμής και ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία. Αλλιώς θα μεταμορφωθούμε και εμείς σε night pop, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο φίλος ο Πάνος που λέει: «Γεια σου Αλέξανδρε, εδώ παρεούλα για απορίες κάπου μεταξύ μπάλας και παγωτού». Έχει μπάλα τώρα. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι είχα την ευκαιρία σήμερα για λίγη ώρα να κάνω αυτό, να τον πάρω και εγώ το μεσημέρι. Δηλαδή περήφανα στέκομαι μπροστά σας και λέω: «Όχι, μην το κάνεις αυτό γιατί θα χάσεις το μπάσκετ». Και έκατσα και είδα, παιδιά, ήταν καταπληκτικό. Όσοι είδατε σήμερα το μπάσκετ, ήταν καταπληκτικό. Μου θύμισε κάτι σχολικά πρωταθλήματα που παίζαμε και λίγανε τα ημίχρονα, ξέρω εγώ, 25-30. Απίστευτα ωραίο. Ο φίλος ο Immortal που λέει: «Εμείς εσένα θέλουμε και εσένα αγαπάμε». Ελπίζω, Immortal, να είσαστε 2 μέτρα βολεϊμπολίστριες. Γιατί άμα είσαστε 1,5 μέτρο μονόσβερκι, αρχίζει και με προβληματίζει λίγο αυτό. Θα ξεπροβληματιστώ αμέσως. Καθώς, να, ο Σταύρος που λέει: «Εδώ, ο Βήχας στο ξεκίνημα». Είχαμε βήξιμο στο ξεκίνημα. Τι θα γίνει με αυτό το μεταφυσικό αμοξύλ, έχει βρεθεί. Τι θα αρχίσω τώρα να του λέω για το Βήχα. Καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Γεια σου Σταύρο μου. Λοιπόν, τι άλλο πατάω εδώ. Πατάω το 3 και το 13. Να και η Γιούλα που λέει: «Καλημέρα Αλέξανδρε, εδώ είμαστε», λέει, «και εμείς σε ακούμε», λέει. «Πριν διαπιστώσαμε», λέει, «με την παρέα μας ότι το chat GPT μπορεί να σου απαντήσει σοβαρά», λέει, «σε όποια βλακεία του πεις». Έλα ρε εσύ. Αυτό, γι' αυτό δεν δημιουργήθηκε. Δηλαδή, π.χ. λέει, βγάζαμε παροιμίες από το κεφάλι μας και μας απαντούσε σοβαρά ότι ήταν σοφές και λαϊκές θυμοσοφίες και τις ανέλυε κιόλας. Πολύ γέλιο, λέει. Ξέρεις πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα? Δεν έχει τύχει, δηλαδή. Έχω κάτσει και έχω κάνει διάφορες συνομιλίες με το chat αυτό. Έχει πολύ πλάκα που σε πράγματα που τυχαίνει να γνωρίζω, που του λες, ας πούμε, αυτό που λες είναι μαλακία. Ας πούμε, λέει: «Α, χίλια συγγνώμη, όντως έχεις δίκιο, είναι μαλακία. Θες να μιλήσουμε για τη σεξουαλική αυτοικανοποίηση?» Δηλαδή, έχει τον τρόπο του. Είναι σαν να μιλάς σε παντρεμένο, που του λες: «Κατέβασε τα σκουπίδια».

πιάσουμε. Έχω πει πολλά παράξενα πράγματα σήμερα. Το πιάσουμε, τον πάρουμε το μεσημέρι. Είναι όλο για τον ύπνο. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, πατάω το 3 και το 13 και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Χίλια συγγνώμη, δεν θα τα πω με τη σειρά, θα τα πω έτσι όπως τα έχω μπροστά μου. Γιατί κάτι εδώ πέρα χάλασε. Λέει, δεν υπάρχει, λέει, αυτό που λες. Ποιο, Σταύρο μου, δεν υπάρχει? Εννοείς ότι είμαι τόσο καλός ότι αυτά που λέω δεν υπάρχουν? Δεν υπάρχει, λέει, άντρας που να λέει πάχινες. Πώς δεν υπάρχει? Να, Σταύρο μου, πάχινες. Να, και είμαι και πολύ άντρας. Εννοείς δεν υπάρχει άντρας που να λέει σε γυναίκα πάχινες? Πώς δεν υπάρχει? Να, Σταύρο μου, πήγαινε πες αυτή ότι πάχινε. Δηλαδή, είναι θέμα τρίκ, είναι θέμα τρόπου. Είναι αναλόγως πώς το προσεγγίζουμε. Και μετά βέβαια σου μένει η απορία, γιατί έχεις αυτό το νούμερο 38, ας πούμε, στο κούτελο, που να καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι η παντόφλα. Πας και λες, έκανα ένα καταπληκτικό καινούριο τατουάζ που σημαίνει το συν άπειρον και το μισό του. 1,5 άπειρον. Για να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα. Τώρα, γιατί έκανα το 38, το ρίξα στο πλάι και το έκανα 1,5 άπειρον, είναι λίγο προβληματική εκπομπή, το βλέπετε. Είναι άματη επιστροφή μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ειδικά πάνω σε αυτά που λέμε, είναι πολύ πολύ εύκολο. Βρίσκεται εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ. Το διαβάζουμε εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε. Και μπορεί και μετά να βγάλουμε και γραμμές. Θα δούμε τώρα. Αν βρω το καλώδιο κάπου εδώ, το έχω. Αλλά μη ρωτάτε πού το έχω βάλει το καλώδιο, γιατί η απάντηση είναι μία, ασχέτως τι ρωτάτε. Η τοποθέτηση προϊόντος γίνεται βασικά στη βιτρίνα. Τώρα, ποιος έβαλε τη βιτρίνα εκεί, παιδιά, σκατά. Δηλαδή, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Ξεκινάμε εδώ με τη Μαρίτα, που είναι απίστευτο πράγμα. Ξεκινά, δηλαδή. Το έχουμε για τη ροκαυτερή. Είναι λίγο παράξενο. Η σημερινή μου απορία, λέει, έχει μείνει στοκ από την τελευταία εκπομπή, λέει. Οπότε σκέφτηκα αυτή τη φορά να σε αφήσω, λέει, κάπως ανεξέλεγκτο. Είχες κάνει, λέει, μια πολύ σύντομη αναφορά στην κωμωδία, στο χαβαλέ και στα συναφή, καθώς και στα όρια τους, αν αυτά υπάρχουν φυσικά, και είχες πει πως είναι ένα θέμα που μπορούμε να αναλύσουμε εκτενέστερα. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να μιλήσουμε για αυτό το πραγματάκι. Πάρα πολύ ευχαρίστω, γιατί είναι κάτι το οποίο το. Είναι παρεξηγημένο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, έχει την οπτική που έχει ο καθένας. Εγώ θα σας πω τη δική μου και μερικά πραγματάκια που ήδη γνωρίζουμε από ανθρώπους που ήταν πολύ πιο έξυπνοι από εμάς. Και από εκεί και μετά το αφήνουμε ελεύθερο, γιατί είναι λίγο κακοποιημένο το κακόμοιρο και είναι λίγο προβληματικό. Πριν ξεκινήσουμε, εδώ να ο Immortal, ο φίλος μας που λέει, το ChatGPT απαντάει σοβαρά σε βλακίες, λέει. Ο Πέτρακας μπορεί να κάνει το αντίθετο. Τι, να απαντήσω βλακίες σε σοβαρά? Εγώ βλακίες? Είσαι με τα καλά σου και εσύ και η μαντράχαλη παρέα σου? Γιατί άμα ήταν Φιλανδές βολεϋπολίστριες, δεν θα τα έλεγες αυτά. Θα έλεγες, α, τι καλό παιδί που είναι, να τον κάνω παρέα, να φάω κι εγώ τα πόνερα. Έστω την αναπληρωματική. Τη διαγώνιο που λέγαμε. Αν θυμάμαι καλά, η περιγραφή του Πυθαγόρη θεωρήματος στην Καθαρέβουσα είναι ότι ο πους της καθέτου ισούται με το άθροισμα του τετραγώνου των δύο άλλων πλευρών. Και ψάχναμε κι εμείς να δούμε ποιος είναι ο πους της καθέτου και πού είναι το πόδι αυτό, για να καταλαβαίνουμε στην Καθαρέβουσα. Επιστρέφουμε εδώ στην... ένα παράδειγμα για την απορία που έχουμε για το τι είναι κωμωδία κτλ. Είναι μια ταλαιπωρημένη θεματική. Και μάλιστα κολλάει σε πολλά πραγματάκια που είναι η πολιτική κορεκτήλα, τα woke, τα προσβάλλομαι, τα red flags και όλα αυτά. Πάνε και τις κολλάνα πάνω. Γενικά δεν έχει πολύ πρόβλημα η κωμωδία με όλα αυτά. Αλλά άμα τις τα παραφορτώσουν και την πολυπιστέψουν στα φορτωμένα, υπάρχει ένα πρόβλημα παραπάνω. Να ξεκινήσουμε από τα πρακτικά. Η κωμωδία είναι ένα από τα τρία είδη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Ας το πούμε έτσι, κωμωδία, τραγωδία και το σατυρικό δράμα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα τρία παρουσιάζονταν πάντοτε μαζί. Όταν ήθελε κάποιος από όλους όσους ξέρετε, τους τραγωδούς ας πούμε, τους κωμωδιογράφους κτλ, έπρεπε να παρουσιάσει ένα απ' όλα. Είναι καταπληκτικό, σαν μπαλάκια από παγωτό. Δεν μπορούσες να πας μόνο με ένα. Τώρα, ορισμό σκέτο η κωμωδία δεν έχει. Είχε δώσει ένα Αριστοτέλης, αλλά αυτός ήταν και λίγο στριμμένος, να πούμε, ήταν λίγο ξινός σε κάτι τέτοια πράγματα. Και εκεί είπαν ότι είναι μόνο κάτι το γλαφυρό και που είναι αστείο και χλαχλαχλούχλα. Δεν τα πέτσε ο άνθρωπος και είναι πολύ πιο έξυπνος από εμάς. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει πάρα πάρα.

πάρα πολύ. Δηλαδή έχω άλλη θεώρηση. Λοιπόν, ας το φανταστούμε όλο αυτό και θα ήθελα στο τέλος τη συζήτηση να την πάμε λίγο στο τι συμβαίνει με όλη αυτή την πολιτική κορεκτήλα που είναι ένας εμετός και δυστυχώς έχει γίνει σίδερα φυλακών και μάλιστα ο οξυγονοκολλητής τους είναι από μέσα, είναι στο κελί. Δηλαδή, μιλάμε για στόκους τώρα. Λοιπόν, φανταστείτε το σαν ένα μεγάλο ποτάμι, σαν γίνεται μια πλημμύρα κτλ. Και ξαφνικά βρίσκει το νερό μια διαδρομή όπου θέλει να ξεφύγει. Συνήθως θέλει να πάει προς τη θάλασσα ή να κατευθυνθεί προς τα κάτω. Αυτή η ορμή είναι η δυναμική της έννοιας που ονομάζουμε κωμωδία. Η κωμωδία δεν είναι το αστιάκι, η κωμωδία δεν είναι η σάτυρα, η κωμωδία δεν είναι το να πούμε μια μαλακία να γελάσουμε, δεν είναι η ηρωνία, δεν είναι τίποτα. Όλα αυτά είναι εργαλεία, τα οποία εν τέλει προκαλούν γέλιο και τα λοιπά, που είναι σκοπός της κωμωδίας, αλλά όχι στόχος. Να πούμε ότι η λέξη παράγεται από την, αν θυμάμαι καλά, από τον κόμο, έτσι, κάπα ωμέγα μη όμικρον, μια λέξη που την είχαν για όταν μαζευόντουσαν όλοι μαζί να φάνε, να πιούνε και να κάνουν έτσι λίγο ντακτυρντή, και μετά είχαν μεθύσει και λιγάκι και γλεντοκοπούσανε και τα λοιπά, πίνανε και ό,τι βρίσκανε και τα λοιπά, οπότε όλη αυτή η διαδικασία ονομαζόταν κόμος και από εκεί προέρχεται και η λέξη κωμωδία, γιατί στο τέλος έχει γέλιο, έχει εφραίνει την ψυχή και τα λοιπά. Δεν είναι τόσο απλό βέβαια στη σύλληψή του, γιατί είναι πολύ παραπάνω πραγματάκια. Αυτό που γνωρίζουμε όλοι σαν παππού οποιοδήποτε άλλου πράγματος έχουμε δει είναι ο παππούς, ο φίλος μας ο Αριστοφάνης, ο οποίος έχει κάνει παλαβά πραγματάκια. Αυτό που μπορούμε βέβαια να συζητήσουμε τώρα, για να μην μακρηγορήσω, γιατί δεν ξέρω πόσους σας ενδιαφέρει όλο αυτό, αυτό που μας ενδιαφέρει σίγουρα στην καθημερινότητα τη δική μας τώρα είναι αυτή η πολιτική κορεκτήλα και η καταπληκτική γραφικότατη συζήτηση που είναι τα όρια της, συνήθως λένε τα όρια της σάτυρας, που επαναλαμβάνω είναι εργαλείο. Δηλαδή όταν σου χαλάσει κάτι στο αμάξι, δεν πας στο γαλλικό καριδάκι, πας στο μηχανικό για τον οποίο το γαλλικό καριδάκι είναι εργαλείο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν υπάρχουν όρια, κανένα, μηδέν. Η κωμωδία αντιπροσωπεύει μια συμπαντική δυναμική, αν θέλετε να το πάμε και λίγο έτσι πιο φιλοσοφικά, όπως και η τραγωδία και το σατυρικό δράμα και τα λοιπά. Οι συμπαντικές δυναμικές δεν ορίζονται από το τι μας αρέσει εμάς και τι δεν μας αρέσει και το τι είναι μόδα και αν αλλάξει και αν δεν αλλάξει και οτιδήποτε. Δεν γνωρίζουν τι είναι το όριο, δεν γνωρίζουν τι είναι το μαύρο και το άσπρο, δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό που θεωρούμε κάθε φορά καλό ή κακό, δεν γνωρίζουν τέτοια πραγματάκια. Η συμπαντική δυναμική δεν τα ξέρει αυτά. Και όχι μόνο δεν τα ξέρει, τις είναι ξένα. Ούτε πρόκειται να τα γνωρίσει και ποτέ. Δεν μπορεί να τα καταλάβει. Έτσι λοιπόν και η έννοια της κωμωδίας δεν έχει κανένα όριο. Της πραγματικής κωμωδίας. Η πραγματική κωμωδία, βγάλτε λίγο από το μυαλό σας το να πάω να δω μια μαλακία να γελάσω. Είναι, ας το πούμε, μια συμφωνία που κάνουν όλοι, θεατές και παράγοντες την κωμωδία και τα λοιπά, κάνουν μια κρυφή συμφωνία. Η κρυφή συμφωνία αυτή είναι σοβαρή. Έχει ένα συμβόλαιο μέσα που έχει πει διάφορα πραγματάκια. Από το θέλω να ξεπλύνω την καθημερινότητά μου, από το θέλω να εξευμενιστώ, από το θέλω να γελάσω, από το θέλω να δω να διαφλάται η πραγματικότητα με ένα διαφορετικό τρόπο για να την αντιληφθώ καλύτερα, από το θέλω να ξορκίσω κάτι, από θέλω να δω κάτι το οποίο με τα μάτια μου το βλέπω σε ένα μέγεθος που με τρομάζει, αλλά με την ψυχή μου θέλω να το δω με ένα διαφορετικό μέγεθος που μπορώ να το βάλω κάτω και να το σαπίσω στο ξύλο. Όλα αυτά μπορεί να τα κάνει αυτή η τεράστια δυναμική. Όχι, δεν υπάρχουν όρια. Όταν το πιο σύνηθες που ακούμε είναι ότι ναι, αλλά αυτό δεν μπορείς να το πεις. Δηλαδή, τώρα λέω και δικά μας, ας πούμε, πολλές φορές έχει γίνει ότι αυτό όντως δεν μπορείς να το πεις. Γιατί θα έχεις, ας πούμε, μετά κάποιον να σου πει: α, αυτό εμένα με προσβάλλει, δεν είναι σωστό, δεν κάνει, δεν δείχνει. Και αυτό είναι προβληματικό, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που προσβάλλονται και τα λοιπά, δεν προσβάλλονται επειδή τους κοπάνισες κάτι ψυχολογικά μέσα τους. Προσβάλλονται επειδή
είναι ένας τρόπος και αυτός να συμμετάσχουν. Επειδή δεν μπορούν να συμμετάσχουν με τον χι τρόπο, σου πετάνε ένα προσβάλλομαι και για κάποιο λόγο πρέπει εσύ να το σεβαστείς αυτό, πρέπει να κάνεις οτιδήποτε και όχι εσύ. Η λογική του ότι λειτουργείς, οποιοδήποτε, δεν μιλάω τώρα για μένα, για όποιον το κάνει αυτό, ότι λειτουργείς σαν medium της φίλης μας της μούσας της Θάλιας. Η κωμωδία έχει και μία μούσα η οποία είναι από πάνω και υπερίπταται και την προστατεύει, η οποία είναι η Θάλια, η οποία όχι τυχαία προστατεύει την κωμωδία και έχει υπευθύνη της και τη γεωμετρία. Τη γεωμετρία, όχι το βρες μου την υποτίνουσα, όλη τη γεωμετρία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε όλο αυτό. Γενικότερα η πολιτική κορεκτήλα είναι μια ιδέα και μισή, ένα εμετικό σύγχαμα την οποία κάποιοι την πίστεψαν γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να λειτουργήσεις ως θύμα παρά ως ενεργός παράγων θήτης απέναντι σε οτιδήποτε. Είναι πολύ πιο εύκολο να ετεροπροσδιοριστείς από κάτι το οποίο δεν μπορεί να το παράγεις αλλά μπορεί να πεις μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Είναι πολύ πιο εύκολο να σας πω εγώ καταδικάζω τον αρακά από όπου και καν προέρχεται παρά να βγω ας πούμε και να φυτέψω φασολάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε θα καταδικάσω τον αρακά ή επειδή είμαι άχρηστος μάγειρας. Μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος που να φτιάχνεται κανονικά. Και από εκεί και μετά ξεκινάει όλο αυτό το πραγματάκι, το μη δεν κάνει να το πεις αυτό, μη προσβάλλεις τους μεν, τους δεν κτλ. Έχει ένα μαγικό χαρακτήρα αυτή, θα σας ξαναπώ, η συμπαντική δυναμική, η οποία κάθεται κάτω από το όνομα, δεν τη χωράει ακριβώς, αλλά προσπαθεί να προσδιοριστεί ως κωμωδία. Και αυτό το αναλύουμε όποτε θέλετε, μου αρέσει πάρα πολύ σαν θεματική. Δεν γνωρίζει τι είναι ο κουτσός και όχι κουτσός. Δεν γνωρίζει τι είναι ο χοντρός και όχι χοντρός. Δεν γνωρίζει τι είναι ο τυφλός και όχι τυφλός. Και όχι μόνο δεν γνωρίζει, δεν την νοιάζει και δεν πρέπει να την νοιάζει. Κάνει κάτι καταπληκτικό. Κάνει κάτι που αν ίσχυε στον, πραγματικά στον κόσμο γύρω μας, θα ήταν όλα πάρα πολύ όμορφα. Κάνει κάτι το οποίο το ζητάνε όλοι και λένε μα γαμώτο και τα λοιπά, να ήμασταν όλοι ίσοι, ας πούμε, που λένε απέναντι στο νόμο και κάτι τέτοια, απέναντι στο συμπαντικό νόμο της κωμωδίας, όλοι είναι ίσοι. Δεν κάνει κανένα διαχωρισμό. Με την ίδια λογική που θα συμπεριφερθεί στον καραφλό, θα συμπεριφερθεί και στον μαλλιά. Δεν την νοιάζει τι είσαι, την νοιάζει το συμβόλαιο που έχει υπογράψει από πριν, αυτή να ικανοποιήσει τους όρους που έχει πει ότι θα ικανοποιήσει και εσύ από τη μεριά σου να ικανοποιήσεις τους δικούς σου όρους. Το αποτέλεσμα, αν οι όροι αυτοί ικανοποιηθούν και από τις δύο πλευρές, είναι εκπληκτικό, είναι μαγικό, είναι θεσπέσιο, είναι άλλο πράγμα. Δεν την νοιάζει αν είσαι ο σεξουαλικός σου προσανατολισμός, θα τα πάρει όλα παραμάζωμα. Είναι αυτή η ροή του ποταμού που σας είπα στην αρχή, δεν ξεχωρίζει τίποτα. Το να βγει κάποιος και να πει ότι εγώ ναι, αλλά εγώ θέλω να με ξεχωρίσεις, αλλά να συμμετάσχω, είναι λίγο προβληματικό. Γιατί μάλλον δεν κάνει λάθος η συμπαντική δυναμική. Μάλλον κάνει λάθος αυτός που τυσώνει και καλά, θέλει να ξεχωρίσει για να μην ξεχωρίσει. Και εκεί είναι πρόβλημα. Ένα από τα μεγάλα πραγματάκια που συναντάμε, προχθές δεν θυμάμαι, τις προάλλες τέλος πάντων, είδα μία συνέντευξη και εδώ δεν υπάρχει καμία μομφή. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Τώρα εγώ σας λέω τα δικά μου, αυτά που έχω αντιληφθεί εγώ και που μου αρέσουν πάρα πολύ. Είδα μία συνέντευξη ενός γνωστού, τώρα δεν θα πω γιατί δεν τον συμπαθώ και πάρα πολύ, αλλά δεν έχει να κάνει, που είπε ότι ναι, εγώ λογοκρίνομαι γιατί θέλω να έχω το κοινό ευχαριστημένο και κάτι τέτοια πραγματάκια. Και αυτό δεν με ένιωξε εμένα, γιατί αυτό είναι προσωπική επιλογή του καθενός. Από κάτω ο τίτλος, ας πούμε, της συνέντευξης είχε η καινούρια τάδε κωμωδία. Αυτό είναι προσβλητικό. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε τώρα. Είναι σαν να σας πω ότι σουβλάκι θέλετε. Ναι, ωραία, θα σου φτιάξω ένα, αλλά όχι με πίτα, όχι με γύρο, όχι με τζατζίκι, όχι με πατάτες και τέτοια. Θα σου φέρω ένα φρίσμπι και δάγκωσέ το. Και εσύ θα το λες σουβλάκι όμως. Δηλαδή, σου είναι καλά να το πεις έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Το να ξαναορίσουμε κάτι που δεν χωράει ορισμό. Χωράει ορισμό μόνο στα εργαλεία που χρησιμοποιεί, το που στέκεται απέναντι. Δηλαδή, είναι λίγο προβληματικό να λες τώρα με προσβάλλει και ο φίλος μας ο παππούς, ο Αριστοφάνης, τον οποίον όλοι θαυμάζουμε, ειδικά όσοι τον έχετε. Δεν ήταν τέλειος ο παππούς, ήταν προβληματικός. Αλλά σε αυτό που έκανε, ήταν εξαιρετικός.
Δεν μπορεί λοιπόν να βγάζει αυτός, να παρουσιάζει τις τότε θεότητες ομοφιλόφιλους, μέθησους, τους άρχοντες, τους κρατούντες, βλαμμένους, κουλούς, κουτσούς, εδιομανείς κτλ. Δεν μπορεί να μπορεί να το κάνει αυτό σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν τόσο ελεύθερο όσο φανταζόμαστε εμείς τώρα. Και να βγαίνει ο άλλος και να σου λέει ναι εντάξει αλλά αυτό δεν θα το πω γιατί προσβάλλει και ίσως και. Όχι. Υπάρχει ένας στόχος. Ο στόχος επίσης να σας πω ότι δεν είναι μόνο η ευψυχία, δηλαδή το γέλιο. Η κωμωδία σαν κωμωδία έχει ένα στόχο. Συνήθως είναι κάτι που ο παράγων την κωμωδία, όποιος κι αν είναι, το έχει θεωρήσει ως στραβό. Συνήθως στέκεται ή πρέπει να στέκεται απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή σε εξουσία. Είναι αναρχική η κωμωδία και δικαίως αναρχική. Και συνήθως τέλος πάντων θηλητεύει οτιδήποτε είναι οπισθοδρομικό. Γιατί μπορεί, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα. Τώρα, οτιδήποτε άλλο δείτε και μπει εμβόλυμα, ναι, μεν, αλλά δεν έχει ναι, μεν, αλλά. Δηλαδή, θα σε κατουρίσω λιγάκι, αλλά σε αγαπώ. Να, ίσα ίσα το σκαρπίνι θα σου πάρω. Όχι, εκεί είναι προβληματικό. Έχω πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε τώρα για το συγκεκριμένο. Ένα πολύ απλό πραγματάκι. Η κωμωδία επίσης μας έχει δώσει καταπληκτικούς ανθρώπους. Εμένα προσωπικά μου έχει, δηλαδή μου έχουν μείνει 2-3 πράγματα, γιατί είναι, όπως σας είπα στην αρχή, δεν είναι τυχαία μέρος του τρίπτυχου του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, τέλος πάντων, που είναι η κωμωδία, η τραγωδία και το σατυρικό δράμα. Επίσης αναφέρεται πάντοτε η κωμωδία πρώτη, μετά η τραγωδία και τέλος το σατυρικό δράμα, γιατί η τραγωδία μπορεί ούσα στη μέση να ξεράσει και από εδώ και από εκεί όλα τα στοιχεία της. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Θα σας πω κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση, εσάς μπορεί να μην έχει κάνει, αλλά όσοι έχετε δει ας πούμε την ταινία «Ένας νομοταγής πολίτης», όχι την ιδέα με τον Τζέραντ Μπάτλερ που πήγαινε καταπληκτικά μέχρι το τέλος, που έπρεπε όμως να μπει η πολιτική κορεκτήλα και πάλι και να τον συλλάβουν και κάτι τις ιδέες, το παλιό με το Σωτήρι το Μουστάκα. Αυτό και λέω της σκηνοθεσίας και λέω του απίθμενου ταλέντου και του σεναρίου βέβαια που είχε ο Μουστάκα στα χέρια του. Αν την παρατηρήσετε την ταινία και την ξαναδείτε, όσοι έχετε όρεξη είναι πολύ καλή, θα δείτε ότι ακροβατεί συνεχώς, αν όχι συνεχώς από τα 90 λεπτά τα 70, ακροβατεί συνεχώς, δηλαδή έχει σκηνές που είναι κωμικές και δεν γελάς γιατί σε πιάνει η καρδιά σου, και έχει και σκηνές που είναι σοβαρές και αρχίζει και γελάς. Αυτή η ακροβασία είναι ό,τι πλειστιέστερο τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Αν μου λέγατε, ας πούμε, περίγραψέ μου κάτι που είναι μαγικό, που είναι ξεχωριστό. Αυτή η ακροβασία. Αυτή η ίδια ακροβασία, να ξέρετε, ισχύει και να πάμε πολύ πιο πίσω τώρα, στην περίπτωση της πιο κλασικής κωμωδίας που ξέρουν ο περισσότερος κόσμος, που είναι η Λυσιστράτη. Ο φίλος μας ο Αριστοφάνης, βάζοντας την αποχή του Εδίου απέναντι στο πέος των αντρών που ήταν πολεμοχαρής και τα λοιπά, έχει ένα καταπληκτικό, σε 2-3 σημεία το έχει, μια καταπληκτική οπτική των γυναικών, οι οποίες, θυμόσαστε, η υπόθεση είναι ότι αυτές τους το φράζουν, οι άλλοι παθαίνουν ένα πουμορμόνιο overdose και σου λέει δεν πας για ψάρεμα, δεν μπορούσαν κιόλας. Σου λέει παιδιά, τέρμα με τον πόλεμο, να τα ξαναβρούμε. Λοιπόν, και έχει 2-3 καταπληκτικές περιγραφές για το πώς οι γυναίκες με το γεγονός ότι γίνονται μανάδες και τα λοιπά, βιώνουν την πραγματική έννοια του πολέμου, που είναι το να στέλνουν τους άντρες τους να σκοτωθούν, το να στέλνουν τους γιους τους να σκοτωθούν και οι ίδιες να περιμένουν πίσω το πότε θα μείνουν χείρες, ή αν έχουν κορίτσια, κόρες, τέλος πάντων, να περιμένουν μαζί το πότε θα χειρέψουν, πέραν του πότε θα έρθουν κουτσί, στραβή και τα λοιπά. Και το πέρασε όλο αυτό, είναι καταπληκτικό, όσοι μπορείτε βρείτε το στο Google, είναι εύκολο να το διαβάσετε. Νομίζω ότι αν κάποιος άνθρωπος έχουν σώα στα σφρένας, χωρίς να έχει συμμετάσχει ποτέ σε πόλεμο, χωρίς να έχει δει ποτέ στην τηλεόραση τι διάολο συμβαίνει, ας πούμε, στον πόλεμο κτλ., χωρίς να έχει επαφή με οτιδήποτε, αν του το δώσα το διαβάσει αυτό, μέσα στη φάση του το εδίον κάνει αποχή και το πέος παθαίνει λισομανά και θέλει, θα το δει αυτό. Θα καταλάβει τι είναι ο πόλεμος και ας μην το έχει δει ποτέ. Και αυτό είναι η μαγεία. Φαντάζεστε τον Αριστοφάνη να έπρεπε να λογοκριθεί και να έλεγε εντάξει, θα τις δείξω να αποφεύγουν λίγο το φάσομα
και να βάλουμε και ταυτόχρονα μέσα στη συμπερίληψη, να βάλουμε και άλλους, να συμπεριλάβουμε και άλλους, δηλαδή όχι μόνο τα ζευγάρια, να συμπεριλάβουμε και τους μοναχικούς και αυτούς που μπαίνουν στο YouPorn, γιατί ο πόλεμος, να πούμε, χαλάει τους σερβερς, χαρά τα κύματα, και ο κακομοίρης θέλει να μπει στο YouPorn να κάνει το σεξ του, αλλά τελικά βρίσκεται στο Google να αγοράζει τη γάνια. Το βλέπετε, είναι προβληματικό. Επιστρέφουμε στη λογική ότι δεν υπάρχει τίποτα που να το σταματά. Να σας πω, πριν πάμε τώρα στα δικά σας εδώ, ότι είναι προσωπική μου άποψη, η κωμωδία είναι στάση ζωής και επίσης σε διαλέγει, και αυτό δεν είναι υπερφύαλο και τα λοιπά. Δεν σε διαλέγει δηλαδή μόνο διάλεξε τον Αλέξανδρο για να είναι καταπληκτικός, όχι, σε διαλέγει στη ζωή σου. Έχει διαλέξει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ούτε κάνει ραδιόφωνο, ούτε κάνει παραστάσεις, ούτε είναι στην τηλεόραση, ούτε είναι πουθενά. Αλλά είναι μία οπτική, είναι ένα διαφλαστικό μέσο που πολλές φορές φέρνει τα πράγματα, βλέπουμε πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Θες από συνήθεια, θες από άγνοια, θες από άρνηση. Γίνονται πάρα πολλά. Αυτά τα πράγματα, αν σας τα παρουσιάσει κάποιος από το πρίσμα της κωμωδίας, αν πηγαίνατε και τα βλέπατε σε ένα θέατρο, τα ακούτε σε μια εκπομπή κτλ., θα δείτε ότι αφενός θα τα αναγνωρίσετε πάρα πολύ γρήγορα ότι συμβαίνουν, ότι θα μπορέσετε να τα αναλύσετε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα συνέβαινε από μόνο του, και ότι τελικά θα μπορέσετε είτε να τα δεχτείτε είτε να τα αποβάλλετε με ένα πολύ πιο ήπιο τρόπο. Είναι μαγικό το κόσκινο αυτό της κωμωδίας. Ξαναλέω, οτιδήποτε άλλο έχετε ακούσει είναι εργαλείο, και δεν το λέω εγώ, το λέγανε άνθρωποι τεραστίων διαστάσεων. Το ίδιο πράγμα, να ξέρετε, γιατί λατρεύω δύο ανθρώπους αναφορικά εκεί στη φάση με την κωμωδία, για το τι κάνανε και για το πώς το κάνανε. Το ένα είναι ο παππούς, ο Αριστοφάνης, όχι για τη ζωή του εν γέννη, αλλά για αυτό που παρήγαγε. Και ο δεύτερος είναι ο φίλος μας ο Μολιέρος, ο οποίος είναι εξίσου καταπληκτικός. Και καλά, έχει κι άλλους. Έχει το φίλο μας τον Τζιφόρο. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολύ κόσμο. Όσοι έχετε δει, ο Πίτερ Σέλερς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στην προσωπική του ζωή ήταν ένας μπαλάκας και μισός, δηλαδή ήταν ελληνός τρισάθλιος. Ήταν αλλού ο άνθρωπος, ήταν next level όταν διάλεγε ή τον διάλεγε η κωμωδία. Γιατί έχουν πάει πολλοί να κάνουν αυτό που ονομάζουμε κάτι αστείο, μια κωμική ταινία, οτιδήποτε τέτοιο. Δεν τυχαίο ότι μερικοί το κάνουν καλύτερα. Δεν είναι μόνο το σενάριο, δεν είναι μόνο η οπτική. Είναι ότι είναι διαλεγμένοι, την έχουν αυτή την οπτική. Αφήστε τι κάνουν στην υπόλοιπη ζωή τους, γιατί κρίνουμε το αποτέλεσμα του δημιουργού και όχι τον δημιουργό τον ίδιο. Λοιπόν, αυτή, μπορώ να μιλάω πάρα πολύ ώρα γι' αυτό, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν έχει και πολύ νόημα. Εδώ ο φίλος μας ο Immortal Fluffen, Sluffen, που λέει μπράβο ρε Μαρίτα, λέει, το είχα πει από την προηγούμενη εκπομπή, λέει, αυτό, ευχαριστώ. Ποιο είχες πει για την κωμωδία? Σοβαρά? Έλα ρε, και γιατί μου το ξαναζήτησες? Λοιπόν, και ο φίλος μας ο Κώστας, που λέει, η άποψή μου, λέει, περί σάτυρας ταυτίζεται απόλυτα, λέει, με αυτό που συνήθισε να λέει ο μπαμπάς μας ο Τζίμις ο Πανούσης, πως τα όρια σάτυρα τα βάζει ο κόσμος. Δεν θα σταθώ απέναντι στο, γιατί ήταν εξίσου τεράστιος και δεν μπορώ. Ούτε ο κόσμος. Δηλαδή, φαντάζεσαι, πώς να σου το πω τώρα, μια καταπληκτική, ας πούμε, κωμωδία, ας το πούμε έτσι, θα ξαναπώ, η σάτυρα είναι εργαλείο. Αλλά ας πάμε να πούμε για τη σάτυρα. Ένα καταπληκτικό, κάτι που εμείς το γουστάρουμε παλαβά, κάτι, ας πούμε, που να είχε γραφτεί στα 80's, που ήταν άλλα τα όρια και άλλος ο κόσμος, και που εμάς μας αρέσει πάρα πολύ, και να το φέρεις τώρα να παιχτεί το 2026, όπου, στην τηλεόραση, στην οθόνη κτλ. Και ο κόσμος, ο οποίος θα τον ξενήσει αυτό που θα δει, και θα ξυνήσει ως εκ τούτου, θα πει, α, όχι, δεν είναι καλό, θα του βάλω όρια, ενώ κάποτε δεν του βάζε όρια. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, και εκ του αποτελέσματος, δεν μπορεί τη μία να έχει όρια και την άλλη να μην έχει. Στο δικό μου το μυαλό. Το τελευταίο, βέβαια, ο τελευταίος κυματοθράφστης σε αυτό που παράξαν, αν κάνουμε εδώ μια εκπομπή και είναι κωμική και δεν την ακούσει κανένας, έχει υπάρξει ως κωμική εκπομπή ή όχι?
Είναι λίγο διαφορετικό. Ο Τζιμ Σπανούς το έλεγε, από, αν θυμάμαι και εγώ καλά, ότι γιατί πάρα πολλοί κόσμος από πολύ παλιά, το έχουν κάνει το ίδιο και στο Χάρι Κλίν, σε πολύ κόσμο και πριν από αυτούς και σε διάφορους συγγραφείς και στο φίλο μας τον Τζιφόρο, τον οποίο τον προαναφέραμε, έχουν προσπαθήσει να τους κουλαντρήσουν. Γιατί σου λέει, όπα, αυτοί λένε αλήθειες και τις καταλαβαίνουν οι άλλοι. Και μάλιστα δεν βγαίνουν να τις πούνε ξερά, τις λένε με άλλο τρόπο. Και πώς διάλογο γίνεται και τις καταλαβαίνω, δεν μας συμφέρει. Πρέπει να το κουλαντρήσουμε. Λοιπόν, βέβαια λέει ο Κώστας, στις μέρες μας, με όλη αυτή την cancel σαπίλα, αν έβγαινε τώρα ο Τζιμάκος ή ο Χάρι Κλίν, μάλλον θα τους έβαζαν κατευθείαν φυλακή. Προσπαθήσανε πολλές φορές να τους βάλουν φυλακή. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά, το έχει πει, πάμε λίγο πιο πίσω στο Χάρι Κλίν, που είχε πει ότι του είχε κάνει μήνυση, δεν θα πω ποιος, γιατί, γιατί νόμιζε, δηλαδή ήταν στο κατηγορητήριο. Είπανε ότι υπέθεσα επειδή είχε πει κάποιον μαλάκα. Αυτόν εννοούσε, αλλά δεν είπε όνομα. Και του λέει, εντάξει, αν είναι τόσο μαλάκας που να θεωρηθεί ότι, εγώ, ότι είναι ο ένας και μοναδικός μαλάκας που εγώ εννοούσα, τότε χαλάλη του, να πάω ισόβια. Και ο Τζίμις ο Πανούς είχε φάει τη μισή του ζωή στα δικαστήρια. Δηλαδή, από γραφικούς. Δεν... από προβληματικούς ανθρώπους. Θα δείτε ότι... αν κάνετε μία βόλτα, δεν χρειάζεται να πάμε σε αυτούς που είναι ιερά τέρατα, δηλαδή πηγαίνετε και λίγο στους πιο κάτω. Κοιτάξτε τι κωμικό κυκλοφορούσε, ας πούμε, στην τηλεόραση στα 90's. Δεν σας λέω τώρα ότι ήταν όλα καλά και τα λοιπά, αλλά ήταν πιο ελεύθερο, δεν ήταν μαγκωμένο. Τώρα περνάνε τα σενάρια από 15 φίλτρα, μη το ένα, μη το άλλο, μη το άλλο, και τελικά βγαίνει ένα αποστηρωμένο. Έχετε φάει ποτέ αυτά τα τυριά που είναι για toast 0%? Και είναι λες και τρως ξύσμα πατούσας άγευστης. Δηλαδή να μην ξέρεις καν ποιανού είναι η πατούσα. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και η Μαρίτα προσθέτει εδώ, πολύ σωστό λέει αυτό που είπες, όλοι είναι ίσοι μέσα στην κωμωδία. Και είναι και ίσοι και πολλές φορές είναι και ίδιοι. Έχει ένα τέτοιο παλαβό αποτέλεσμα αυτό το μίξερ. Είναι υπερανθρώπινο, δεν μπορεί να το αποτυπώσεις. Και ένα ακόμα σημείο λέει των καιρών είναι και η πολιτική κορεκτήλα, λέει, στο stand-up αυτή η μάστιγα. Παιδιά, ο καθένα, κοιτάξτε να δείτε, να λέμε του στραβού το δίκιο. Αυτοί που το έχουν για επάγγελμα, κι αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας. Θέλουν να γεμίσουν τις αίθουσές τους, τα θέατρά τους κτλ. Ταυτόχρονα να καλύψουν τη ματοδοξία τους και λοιπά τέτοια πραγματάκια. Εξού και ένα άλλο μεγάλο εργαλείο της κωμωδίας, την οποία εξίσου μας τη δίδαξε ο φίλος μας ο Αριστοφάνης, που είναι η βομολογία, που δεν έχει καμία σχέση με το βρυσίδι. Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το πω άλλη μια φορά. Η βομολογία είναι μια μαγική τεχνική. Βομολόχος ήταν αυτοί που ελοχεύανε πίσω από τους βομούς που θυσιάζαν οι άλλοι για να φάνε τα εντόστια στο τέλος. Και όταν τους πιάνανε, να πούμε, με το σκατοκοντοσούβλι στο στόμα, τους λέγανε διάφορα αστιάκια πορνό για να γλιτώσουν το ξύλο. Μετουσιώνανε την ανάγκη τους για επιβίωση σε κάτι το οποίο να είναι γλαφυρό, προκειμένου να γλιτώσουν την επιβολή της βίας από τους άλλους, και το καταφέρνανε. Αυτό, αν το αντιληφθείτε, είναι απίστευτο πράγμα. Αυτό που ονομάζουμε βρισιά, που δεν υπάρχει βρισιά, αλλά ας το πούμε τώρα, ήταν και πάλι το μέσο, όπως και η έννοια της αθυροστομίας, που είναι το άλφατο στερητικό, και η θύρα στο στόμα, ότι δεν βάζεις πορτοπαράθυρο στον εκφερόμενο λόγο σου. Άρα, κατά τη δυναμικότερη των εννοιών, είσαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν είναι το βρυσίδι. Τώρα, αν αρχίσεις και κόβεις από εδώ, κόβεις από εκεί, κόβεις παραπέρα, είναι μόνο για να είσαι αρεστός, να σε παίξει, να πούμε, κανένας ξεφτυλισμένος στην τηλεόραση το πρωί, να μην σου μπαίνουν από κάτω να σου γράφουν αρνητικά και διάφορα τέτοια. Και χέστηκε η φοράδα σταλώνει, παιδιά, πραγματικά αυτό το αλογάκι πρέπει να έχει πάθει παλαβού του βρουτζά. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτό δεν είναι κωμωδία. Είναι κάτι αστείο. Να το δεχτώ. Είναι κάτι το που είναι προκαλεί γέλιο. Για όποιους και όπως. Δεν μας νοιάζει αυτό. Κωμωδία δεν είναι. Μην τα παρεξηγούμε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Σταύρος που λέει μουστάκας εννοείς και Βέγκος έχουν παίξει απίστευτα σε δραματικούς ρόλους.
και συμφωνούμε. Δεν έχω να πω τίποτα για το συγκεκριμένο και τα δραματικά. Το Λαλίξ του Ζορμπά, τον είχατε δει που έκανε ο Μουστάκας με τον Παλαβό. Δηλαδή, τέλος πάντων. Κι άλλοι έχουν παίξει. Μεγάλοι κομικοί ηθοποιοί, οι τεράστιοι κομικοί ηθοποιοί, έχουν αυτή την ικανότητα. Οι τεράστιοι τραγικοί ηθοποιοί δεν έχουν αυτή την ικανότητα. Είναι παράξενο. Να σας πω ένα που το έχω δει, ας πούμε, μπροστά μου. Ένας από τους πιο αριστοφανικούς ηθοποιούς που έχουν περάσει ήταν ο Θήμιος ο Καρακατσάνης, που είχε και παράξενη εκφορά λόγου, ήταν και τα λοιπά. Ο άνθρωπος ήταν λες και ήταν φτιαγμένος για να παίξει Αριστοφάνη. Αν δείτε γυρίσματα σοβαρά που έχει και τα λοιπά, σε πιάνει ψυχή σου. Αυτό δεν είναι εύκολο κάποιος ο οποίος έχει, είναι μόνο στα βαριά και τα λοιπά. Είναι επίσης μια δυναμική της κωμωδίας και είναι επίσης ένας από τους τρόπους που σε διαλέγει. Θα ξαναπώ, δεν μιλάω προσωποπαγός, ούτε είναι προνόμιο κάποιον. Επειδή είναι μια συμπαντική δυναμική και εν τέλει εμάς μας έρχεται σαν οπτική, ανήκει σε όλους. Δηλαδή, δεν, όλα καλά. Και η Μαρίτα προσθέτει, λέει, και τις γεμίζουν, λέει, με μπαταριές, όπως αυτό είναι το θέμα, λέει. Έχω δει παραστάσεις που έχουν πέρασει τέρμα αποστηρωμένες και έπαιρναν και γέλιο και χειροκρότημα και δεν εννοώ το βρυσίδι, καμία σχέση. Κοίταξε, ρε Μαρίτα μου, αυτό η αποστήρωση, για να γίνει κάτι αποδεκτό, είναι και αυτό ένα εμετικό σημείο των καιρών. Δεν υπήρχε παλιότερα, είναι των τελευταίων 15 χρόνων νομίζω και μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Δεν κατηγορώ κανέναν, αν είναι βιοποριστικό και επιλέγουν να το κάνουν έτσι, με γεια τους, με χαρά τους. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Είναι το προδίδεις. Είναι σαν να έχεις μια αγαπημένη που σε αγαπάει και αυτή πάρα πάρα πολύ και χωρίς να υπάρχει λόγος την κερατώνεις. Δηλαδή, και μάλιστα με μπάζο. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι μπάζο η αγαπημένη σου και ξυπνάς για μέρα και λες, όπα, υπάρχουν και θεογκόμενες. Το πας ανάποδα. Είναι λάθος. Το τι διαλέγει ο κόσμος, αν έχεις παρατηρήσει επίσης ότι εγώ το παρατηρώ πλέον μεγαλώνοντας, ότι αυτό που ονομάζουν αντοχές ή ανοχές του κοινού ποικίλουν ανάλογα την ηλικία, που δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να πηγαίνει και λίγο πιο πέρα και λίγο πιο πέρα. Αν έβγαινε ένας Χάρι Κλίν, ένας Τζίμις Πανούσης το 1950 με την μορφή που τους μάθαμε, θα τους απέρριπτε η όλη κατάσταση. Το ότι ήταν προϊόν της εποχής τους που είχαν την ελευθερία, θα ξαναπώ, δεν ήταν απλά η ελευθερία, έχουν φάει δικαστήρια του κερατά, οι δυο τους. Αλλά λέμε τώρα, τους βοήθησε να παράγουν αυτό που ήθελαν. Τώρα για το τι είναι βρυσίδι και τέτοια, να πω και να αναβλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, επειδή το έχω ακούσει και εγώ πάρα πολλές φορές, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή το να κάθεσαι κάθε φορά να εξηγείς, αν πρέπει να εξηγείς οτιδήποτε είναι αστείο, και δεν εννοώ το ήταν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός, ένας Πόντιος, αυτό είναι το μέσο, είναι το βαγόνι. Το αστείο έχει πάντοτε ένα στόχο. Υπάρχει ένας ορισμός της κωμωδίας που τώρα θα σας ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος, ένας τεράστιος, όχι dick pic, κανονικός τεράστιος στο μυαλό, το είχε πει, που έλεγε ότι είναι μια παραμυθιακή διαδρομή ανάμεσα στο πρόβλημα του ήρωα και στον διαφορετικό τρόπο που επιλέγει να το λύσει. Εμβόλυμα για να λύσει αυτό το πρόβλημά του, περνάει από τραγελαφικές καταστάσεις, συναντά θεούς, δαίμονες, τα βάζει με τον εαυτό του και πάντα στο τέλος, μέσω αυτής της διαδρομής, βρίσκει τη λύση. Θα βρεθεί ένα happy end. Είναι happy end, κανείς δεν ξέρει. Αλλά γενικά, αν έπρεπε να το περιγράψουμε, θα ήταν happy end. Και αυτό είναι το ωραίο. Τώρα τα υπόλοιπα είναι λίγο της αποστήρωσης. Γιατί πουλάει αυτό και γιατί είναι ελεγχόμενο αυτό. Όσο βλέπετε κάτι και κόβεται στα γύρω-γύρω του, έχετε φτιάξει ποτέ γυρλάντες με αυτά που διπλώναμε τα χαρτιά και μετά τα απλώναμε και έκανε, ξέρω εγώ, πολλά ανθρωπάκια, πολλά σκυλάκια, πολλά τέτοια κτλ. Όσο πιο λίγο έκοβες με το ψαλίδι, τόσο πιο μεγάλη ήταν η μορφή. Όσο πιο πολύ κόψεις με το ψαλίδι, τόσο βγαίνουν κάτι, μια σταλίτσα κτλ. Και επανερχόμαστε στις dick pics που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Και ο φίλος ο Σταύρος λέει, άλλο κεφάλαιο ο Καρακατσάνης. Υπήρχαν πολλοί, αυτούς τους έχω δει live
όλους και πολλές φορές κιόλας, προσπαθώντας να καταλάβω γιατί αυτοί και όχι οι υπόλοιποι, γιατί υπήρχαν και άλλοι που το κάνανε. Και τελικά μαθαίνεις ότι δεν είναι τυχαία η φίλη μας η Θάλια, που είναι η μούσα της κωμωδίας και ταυτόχρονα της γεωμετρίας και τα λοιπά, ότι υπάρχει μαθηματικός ρυθμός, τόσο στο που στοχεύεις, τόσο στο πώς το στοχεύεις. Είναι μια παρτίδα σκάκι. Απλά τα πουλια πάνω είναι όλα, να πούμε, έχουν κάτι τα στήθια έξω, έχουν κάτι ποπούς παράξενος και τα λοιπά, αλλά οι κινήσεις είναι οι ίδιες. Υπάρχει στόχος. Και ο στόχος για να παίξεις σκάκι, ας πούμε, χρειάζεται και ένας ρυθμός. Αυτά είναι κάποια κρυμμένα πραγματάκια, κρυμμένα στην επιφάνεια, φαίνονται, τα οποία πρέπει να τα πας λίγο παραπάνω. Αυτό, τέλος πάντων, που για να μην το μακρηγορούμε, γιατί δεν κάνουμε μάθημα εδώ και ούτως ή άλλως αυτά είναι αυτά που έχω καταλάβει εγώ και που με χαρά τις περισσότερες φορές, να σας πω την αλήθεια, τα πιστεύω και μου αρέσει να συμμετέχω σε αυτή τη λογική. Είναι απίστευτα δημιουργικό. Θα σας ξαναπώ πάντοτε με την πεποίθηση ότι σε έχει διαλέξει. Όχι ότι είσαι κάτι ιδιαίτερο, έχει διαλέξει πάρα πολύ κόσμο. Ένας από αυτούς τους πάρα πολλούς, καμιά φορά με διαλέγει και εμένα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που έχει συμβεί αυτό. Είσαι medium, δηλαδή. Δεν είναι ότι είναι παραγόμενο από μόνο σου. Τέλος πάντων, αυτό άπτεται άλλων φιλοσοφικών θεωριών. Εν τέλει, και καταλήγοντας, για να μην μακρηγορούμε, αυτό το πράγμα που θα έπρεπε, από όπου ακούτε και λέτε ότι ναι, το μετρίασα, έκανα, έδειξα, ας πούμε, κτλ., να βάλουμε όρια, που είναι τα όρια. Και ιστορίες, είναι επικίνδυνο. Μπορεί ο καθένας, υπάρχει όριο, ας πούμε, στο πόσο δραματικό μπορεί να είναι ένα έργο? Όχι. Υπάρχει όριο στο τι τεχνικές θα χρησιμοποιήσεις, θα πας κόντρα στον ορισμό του Αριστοτέλη, το τι είναι τραγωδία, γιατί σένα δεν σε βολεύει το 2026? Όχι. Στην κωμωδία, γιατί? Ο μόνος λόγος να χρειαστεί να βάλουν όρια είναι γιατί έχει μεγαλύτερη πέραση. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο εγώ πραγματικά το πιστεύω. Ένας άλλος που είναι απίστευτα γρήγορος στη σκέψη του, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι ο Μάρκος Εφερλής. Εγώ δεν έχω επαφή με τον συγκεκριμένο, ούτε έχω πάει ποτέ σε παράσταση, ούτε θα πάω. Αλλά είναι ταχύτατος και είναι και πανέξυπνος. Και είναι επίσης δημιουργικότατος. Δεν μπορεί να βγάζει τις παραστάσεις το χρόνο γράφοντας. Θα πείτε, τις απλώνει σε 4 ώρες και γίνονται, εντάξει, κρεμάει. Ναι. Προσέξτε όμως. Είναι πεποίθησή μου ότι πραγματικά δουλεύει στο 30% των ικανοτήτων του. Γιατί πρέπει να γεμίσει 2.000 θέσεις, ξέρω εγώ πόσες, 3.000 πόσες έχει το Δελφινάριο. Το ίδιο πράγμα έκαναν και προς το τέλος της καριέρας τους και μετά το κάνανε και οι υπόλοιποι τεράστιοι. Δηλαδή, είχε τύχει να πάω στο Άλσος που είχε 3.500 κόσμο και να λέω, μα γιατί δεν στέκονται εκεί στο level που τους έχω συνηθίσει αυτοί οι άνθρωποι στη σκηνή? Γιατί έπρεπε να γεμίσει. Γιατί αν πας και δουλέψεις το 80-90%, τότε εκεί που αρχίζει και ενοχλεί, που σας είπα, δεν είναι μόνο το γέλιο, που δεν ξέρεις που στέκεσαι, είναι λίγο προβληματικό και δεν είναι όλοι έτοιμοι να το κάνουν. Οπότε αντί για 2.000 κόσμος θα είναι 800 μέσα, και στους 800 δεν ξέρω να βγαίνουν τα έξοδα. Σας λέω άλλο ένα έτσι παραδειγματάκι. Αυτό τώρα, ό,τι άλλο θέλετε να σας πω. Ποια είναι η πιο αστεία ταινία που έχετε δει? Να κάνουμε ένα μικρό γκάλωπ, εμβόλυμα σε όλα τα υπόλοιπα που λέμε. Και μετά θα ψάξουμε να βρούμε και το γιατί. Είναι καταπληκτικό πάντως πως η εποχή προσπαθεί να αποστηρώσει όχι μόνο αυτό που ονομάζουμε κωμωδία, ας πούμε, και τα λοιπά, τρόπους αντίδρασης, τις σχέσεις, στο πώς συμπεριφερόμαστε, στο τι φοράμε, ας πούμε, και τα λοιπά. Και όταν λέμε η εποχή, δεν είναι κάποιο θολό που ξύπνησε μια μέρα και είπε, α, είμαι το 2026, τι να κάνω, ας αποστηρώσω τα πάντα. Όχι. Περνάει μέσω διαφόρων πραγμάτων που ονομάζονται μόδα, σε συμπεριφορές, σε τέτοιο κτλ. Από συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Τώρα, το πόσο γινόμαστε καταναλωτές όλου αυτού του πράγματος, άπτεται τέλος πάντων της οπτικής του καθενός. Λοιπόν, και εδώ ο φίλος μας ο Σταύρος που λέει, κάτσε γιατί κάτι έχω. Μισό λεπτάκι. Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό, ρε Σταύρο? Πού τα βρίσκεις αυτά? Δηλαδή, το πρώτο σχόλιο, για να δω. Α, τώρα κατάλαβα. Οκ.
το έχω. Τώρα ναι. Τώρα πάει. Και με τούτα και με εκείνα, με τη φίλη μας την Κωμωδία, μπορώ να μιλάω πάρα πολλές ώρες, αλλά θα βαρεθείτε. Πέρασε μια ώρα εκπομπής. Κοίτα να δεις. Στο ποιο είναι η πιο καταραμένη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου, και υπάρχει ένα σχόλιο από κάτω που λέει: δεν έχεις δει τον DVD του γάμου μου. Ακόμα αυτό τώρα, ας πούμε, είναι ένα ηλίθιο αστιάκι. Ναι, είναι. Αλλά είναι ταυτόχρονα στυλιτευτικό, ηρωνικό, προσπαθεί να ξορκίσει όλο του το τέτοιο, ταυτόχρονα προβάλλει και λίγο τον εαυτό του ότι κοίτα να δεις, δεν έχεις δει το δικό μου DVD του γάμου. Εντάξει, αστιάκι, μην νομίζεις. Δηλαδή είναι όλο μαζί. Είναι δύσκολο για άλλο είδος να μαζεύει όλα τα πράγματα μαζί και να τα βγάζει σε συγκεκριμένα σμούθι. Είναι σαν να πάτε σε ένα μπαρ, η Κωμωδία, φανταστείτε το, και ενώ έχετε πάει, ας πούμε, στα καινούργια σμουθάδικα, αυτά που πάτε για να πιείτε τους χυμούς και να χεστείτε, που σας παρουσιάζουν, ας πούμε, τις 70 καινούργιες γεύσεις, τις 80 καινούργιες γεύσεις, και απέναντι είναι ένα καταγόγι καταπληκτικό του Κυρμίτσου του Βρωμιάρη, ο οποίος τα τελευταία 80 χρόνια στίβει μπανάνα με το πόδι, φτύνει στο αβοκάντο που έχει στον τρίφτη και βάζει και λίγο μέσα τζατζίκι και γραβιέρα και σας το δίνει. Και οι ουρές στο μαγαζί, παιδιά, του Κυρμίτσου του Βρωμιάρη είναι τεράστιες. Οι άλλοι βγάζουν γεύσεις από εδώ και από εκεί, τίποτα. Και πάνε, δεν είναι τίποτα σαν να πας στο μαγαζί του Κυρμίτσου του Βρωμιάρη. Είναι καταπληκτικό. Ο φίλος ο Κώστας προσθέτει: επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός, λέει, ότι πολλοί, αν όχι όλοι οι μεγάλοι κωμικοί, έκρυβα μέσα τους μια βαθιά κατάθλιψη και πικρία, σαν η Κωμωδία, λέει, η σάτυρα να ήταν η μόνη επιλογή να εκφραστούν και να την παλέψουν. Αυτό εγώ δεν το ξέρω, να σου πω, το έχω ακούσει, το έχω δει και μερικές φορές να είναι ψεύτικο. Να μην πούμε τώρα τι και πώς, είναι η δική μου η άποψη. Βέβαια, αναφέραμε και λίγο πιο πριν ότι είναι ένας διάβλος για να ξορκίζει πράγματα. Η λέξη εξορκίζω αυτό ακριβώς κάνει. Παίρνει κάτι, δηλαδή έχεις ένα δαίμονα εσύ μέσα σου, έρχεται μια ευκή από τον καλό παππούλι, να πούμε, που έχει στείλει τις μαυροφορεμένες, τις πλουσιοπάροχα αμοιβόμενες τώρα τελευταία, και φεύγει ο δαίμονας. Και άρα μένει το καλό. Δηλαδή ξεκινάς εσύ με ένα μαύρο χρώμα, μεσολαβεί μια διάθεση και εν τέλει καταλήγει σε ένα άλλο ήρεμο χρώμα. Αυτή η αλληλουχία ισχύει. Και εδώ είναι αυτό που σας έλεγα, δεν είναι για 5-10 ανθρώπους. Είναι για όλους. Όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Η ακολουθία αυτή δεν είναι μυστική. Είναι μια συγκεκριμένη οπτική των πραγμάτων. Το να δεις κάτι ως, ας το βάλουμε κάτω από τη γενική έννοια, αστείο, είναι πάρα πολύ, πώς να σας το πω, δυναμικό. Έχετε παρατηρήσει πόσο γελάμε όταν πέφτει κάποιος κάτω? Εκείνη να μπορεί να σπάσει τα πόδια και τα χέρια και τα λοιπά. Γελάει ο κόσμος. Σας έχει τύχει ποτέ στη ζωή σας, στον ερωτικό σεξουαλικό τομέα, την ώρα που είσαστε με κάποιον που έχετε άνεση ή με κάποιαν και νιώθετε και πράγματα και τα λοιπά, να σας πιάσει γέλιο? Παιδιά, είναι απίστευτα ερωτικό. Δηλαδή είναι σαν να βάζεις μπουρλότο. Όχι το ξεβρακώθηκες, ναι, ναι, και το μικρό μου το ανιψάκι 8 χρονών, ένα τέτοιο ίδιο έχεις, το ίδιο μέγεθος. Όχι αυτό, αυτό πονάει. Που ακόμα και αυτό έχει ηρωνία. Ακόμα και αυτό μπορεί να μην είναι προσβλητικό όσο προσβλητικό φαίνεται. Δηλαδή είναι αλλιώς να γυρίσεις, ας πούμε, ξέρεις, έχεις μικρό πουλί. Παπ! Και ξέρεις, ένα μικρό μου ξαδερφάκι έχει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Χαχαχουχουχου, τέλος πάντων θα τα βρείτε. Θα φασωθείτε. Αυτό είναι η μαγεία στο όλο πράγμα. Δεν το ξέρω, Κώστα μου, αν όλοι οι άνθρωποι μέσα μας έχουμε. Κουβαλάμε πράγματα που είναι συν, που είναι πλην. Φαντάζομαι ότι το ίδιο πράγμα, και τα συν και τα πλην, το κάνουν και οι ζωγράφοι, το κάνουν και οι ποιητές. Το κάνουν και άνθρωποι που δεν έχουν τέτοιους διάβλους. Δηλαδή, ένας καλός γονιός, ο οποίος έχει υπάρξει καλός γονιός και ανάχωμα για διάφορα πράγματα και έχει καταπιεί πράγματα, ας πούμε, κτλ. Ο μπαμπάς, όχι η μαμά, γιατί αλλιώς δεν θα γινόταν ποτέ μαμά. Λοιπόν, έχει κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έχει πάρει τη μαυρίλα του, να πούμε, έχει βρει ένα διάβλο και την έχει κάνει άλλο χρώμα. Κάποιος που είναι πολύ καλός με τη δουλειά του, ενώ ταυτόχρονα, ας πούμε, έχει ξεκινήσει από αρνητική αφετηρία. Και αυτός το ίδιο πράγμα κάνει. Δεν είναι μόνο σε ανθρώπους που στέκονται στο σανίδι όπου στέκονται. Είναι παντού αυτή η τεχνική. Είναι μια τεχνική, είναι μια αλληλουχία. Η οποία, ξαναλέω, για να μην θεωρηθεί υπερφία ή οτιδήποτε, υπάρχει παντού. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Το ευτυχισμένος τώρα είναι και παράξενη λέξη, γιατί είναι το F και το τύχη.
Είναι σαν να σας αποκαλώ καλοκολόφαρδους. Τέλος πάντων, ας πάρουμε την έννοια έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας του ευτυχισμένου ανθρώπου. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι γελάνε. Αν παγώσετε την εικόνα, για να σας το πω τώρα, γιατί και το γέλιο ως απόνερο, ένα από τα δυναμικά, τα εμφανή απόνερα της, της κωμωδίας, αν τύχει και παγώσετε, μπείτε τώρα στο YouPorn, σταματάτε να ακούτε την εκπομπή και παγώσετε την εικόνα σε μια κοπέλα ή σε ένα αγόρι. Θα προτιμήσουμε την κοπέλα, γιατί οι άντρες είναι, λες και τους έχουν βάλει ηλεκτροσόκ στο μυμπό, την ώρα που έχει τον οργασμό της. Αν δείτε οι συσπάσεις του προσώπου, είναι καταπληκτικό αυτό, η φύση έχει κάνει μια μαγεία. Οι συσπάσεις του προσώπου, πατάτε το pause τώρα, ναι. Προσποιείτε μάλλον, να σας το πω, δηλαδή δεν είναι στο κανονικό της, αλλά λέμε τώρα. Γιατί θα σας έλεγα να δοκιμάσετε με τη σύντροφό σας, αλλά σημαίνει ότι είστε δεσμευμένοι και σιγά μην ακούγατε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, οι εκφράσεις, οι συσπάσεις των μειών του προσώπου θα σας θυμίσουν πάρα πάρα πολύ είτε έντονο πόνο, δηλαδή κάτι που πονάει πολύ, ας πούμε, κάτι στην κρυμάτσα, είτε αν σας έχει πιάσει, που λογικά σας έχει πιάσει ποτέ, νευρικό γέλιο και πατήσεις το pause. Αν βάλεις αυτές τις τρεις φωτογραφίες γύρω τη μία μετά την άλλη σε αλληλουχία, πιθανώς και να μην καταλάβεις τι συμβαίνει στην κάθε φωτογραφία. Και αυτό είναι εξίσου μαγικό, είναι εξίσου ωραίο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για το, για το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι άλλο θέλετε πάνω στο συγκεκριμένο, ευχαρίστως το συζητάμε. Απλά για να μην μακρηγορώ, καταλήγουμε ότι συχαινόμαστε οποιονδήποτε έρχεται να βάλει όριο, γιατί κάποιος προσβάλλεται και γιατί δεν είναι της ηθικής κτλ. Η ηθική αλλάζει κάθε 10 χρόνια, οι κανόνες της. Το τι προσβάλλει και τι δεν προσβάλλει τον καθένα είναι δικό του προσωπικό τέτοιο. Δεν απασχολεί κανέναν. Είναι η άποψή του. Σε προσβάλλει πάρα πολύ ωραία. Ποιος σχέστηκε. Δηλαδή δεν λέει κάτι αυτό. Και μπορούμε να την μακρηγορήσουμε τέλος πάντων τη συζήτηση, να την πάμε κι αλλού, αλλά σας θυμίζω, είσαστε συντονισμένοι, λάθος, σωστά, θα το βρούμε αυτό στο τέλος της εκπομπής, εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, για την πρώτη Πέμπτη μετά από δύο εβδομάδες που την είχαμε κάνει λίγο στην άκρη λόγω ανωτέρας βίας στην εκπομπή. Ακούτε το «Έχω μία απορία», αυτό το πράγμα κάνουμε κάθε Πέμπτη βράδυ, στεκόμαστε κάτω από διάφορα πράγματα που μας δημιουργούν ερωτηματικά. Τα εκθέτουμε εδώ, δεν ξέρω αν θα βρούμε λύση ή όχι και δεν είναι και το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι στο τέλος εκπομπής ο καθένας από εμάς να έχει λίγα παραπάνω ερωτηματικά από ό,τι είχαμε όταν ξεκίνησε. Και έτσι νομίζω ότι αυτό είναι λίγο παραπάνω δημιουργικό. Λοιπόν, εδώ η Μαρίτα προσθέτει με κάποιες ταινίες του Οικονομίδη, λέει: έχω γελάσει απίστευτα. Που ενώ οι ιστορίες είναι ουσιαστικά τραγικές, η απόδοση που κάνει μέσα στην υπερβολή, ξέχασα και την υπερβολή ως παλαβό εργαλείο. Τις κάνει τρομερά αστείες, ενώ ταυτόχρονα καταλαβαίνεις γιατί το κάνει, λέει, έτσι, και σου περνάει υποδόρια αυτό που θέλει να σου περάσει. Τι θέλει να σου περάσει, Μαρίτα μου, και γιατί ο άνθρωπος γυρνάει ολόκληρη ταινία? Γιατί δεν γνωρίζεστε? Δηλαδή, είναι να η υπερβολή. Αυτό ισχύει. Ξέρετε, και η κωμωδία και η τραγωδία και τέλος πάντων αυτά που ξέρουμε ως τέτοια λένε μια ιστορία. Την ιστορία την αντιλαμβανόμαστε 95% των ανθρώπων, αντιλαμβάνεσαι ότι ο τάδε πρωταγωνιστής περνάει από αυτό το διάβλο για να καταλήξει κάπου εκεί. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι παίζουν τα τάδε πρόσωπα κτλ. Όλο το υπόλοιπο που είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο είναι ακριβώς η ίδια λογική όταν διαβάζεις ποίηση. Όταν έρθει κάποιος και σου πει, όπως κάνουν τα βιβλία στο σχολείο, ότι εδώ ο ποιητής εννοεί, αυτός είναι εγκάθετος. Αυτός δεν έχει καταλάβει Χριστό. Δεν ξέρει. Οπότε επειδή δεν καταλαβαίνει, σου λέει: εγώ θα καταλήξω κάπου και θα κάνω και τους άλλους να το δουν έτσι, έτσι ώστε να μην είμαι εγώ βλάκα στις παρέες μου που δεν έχω καταλάβει τίποτα. Είναι τόσο προσωπικό. Και άρα πάρα πάρα πολύ όμορφο. Και άρα δεν μπορεί να μπει τυφλοσούρτης. Γιατί είναι πάρα πολύ προσωπικό. Δεν μπορεί να βάλεις σε πράγματα που είναι προσωπικά όρια. Ποιο είναι το όριο του πώς αγαπάει ο καθένας ξεχωριστά από εσάς στη ζωή του? Ποιο είναι το όριο του τι βαράει του καθενός από εσάς ξεχωριστά στη ζωή του? Ποιο είναι το όριο αντίδρασης? Όποιος πάει σε αυτά τα πράγματα και σας πει ναι, αλλά μέχρι εδώ, είναι προβληματικό. Και το συζητάμε αυτό όποτε θέλετε. Λοιπόν, σας θυμίζω, όπως σας έλεγα, ότι είσαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio
και ακούτε την καταπληκτική μας αυτή διαδρομή ανάμεσα στις απορίες μας. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εμβόλυμα σε όλα όσα αναλύουμε, είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε εδώ. Ο Μέρλιν τεινάζει τα αυτιά του σαν χλαμάρα άντρα. Άμα δείτε τη μούρη, παιδιά. Δηλαδή, ο Μέρλιν είναι κωμωδία. Η μούρη αυτή είναι κωμωδία, γιατί είναι ταυτόχρονα δόλιος γλυκούλης. Θέλει να κάνει και τη μαλακία του και έχει και απορία. Έχει φρυδάκια. Λοιπόν, ό,τι άλλο θέλετε, εμβόλυμα σε όλα όσα συζητάμε. Μπορούμε να πηγαίνουμε μπρος και πίσω στις συζητήσεις. Είμαστε καλά. Η δεύτερη και η τρίτη απορία που έχουμε σήμερα τις έχει στείλει η φίλη μας η Κατερίνα. Μισό λεπτάκι για να δω. Εδώ λέει: έχω αρκετές απορίες. Εσύ διαλέγεις. Πάμε να τις πάρουμε μία-μία στη σειρά. Η πρώτη έχει ως εξής. Μας λέει εδώ η Κατερίνα: κάποιος είπε, δεν θυμάμαι λέει, αλλά νομίζω ο Όσκαρ Ουάιλντ, ότι το αληθινό σημάδι της ευφυΐας δεν είναι η λογική, αλλά η φαντασία. Ποια είναι η γνώμη σου? Θα σταθώ τώρα απέναντι στον Όσκαρ Ουάιλντ, δηλαδή είναι άλλος, ήταν λίγο αλλά μη σταθώ πολύ κοντά και όχι πολύ απέναντι σίγουρα, λίγο στην άκρη, μην σημαδέψει λάθος, αλλά είναι εξίσου τεράστιος. Κοίτα να δεις, Κατερίνα μου, τα έχω ξαναπεί, δεν ξέρω ποιο είναι το σημάδι της ευφυΐας, γιατί δεν ξέρω ποιος το κρίνει. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος έξυπνος που κρίνει ποιος είναι έξυπνος, και ένας που είναι πιο έξυπνος από αυτόν τον έξυπνο που κρίνει τι είναι. Και αυτός ο πιο έξυπνος μετά, αν βρεθεί στη θέση του πρώην εξύπνου, δεν θα βρεθεί ένας πιο έξυπνος? Και με ποιο κίνητρο το κάνει? Και τι είναι ευφυΐς τελικά? Δηλαδή, την αναλύουμε τη λέξη, καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, αλλά ποιος είναι ευφυής? Είναι ο έξυπνος, ο πονηρεμένος, ο ταχύς στη σκέψη, ο δεν καταλαβαίνω? Είναι αυτές οι λέξεις που όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά άμα τις πας λίγο πιο κοντά, λες, οπα, τι διάλογο συμβαίνει? Σίγουρα όμως ξέρω ότι η φαντασία, το έχουμε ξαναπεί και είναι, εγώ το πιστεύω, δεν χρειάζεται να το πιστέψετε εσείς, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για τις αποδείξεις αυτού. Η φαντασία είναι η ένδειξη, ο φωτεινός σηματοδότης, όχι φανάρι, το άλλο με το βελάκι, που δείχνει, αν ψάχνετε το Θεό, πηγαίνετε προς τα εδώ. Η φαντασία είναι πραγματικά, δημιουργεί κόσμους. Τους, οτιδήποτε έχετε μπροστά σας, δεξιά σας, πάνω σας, κάτω σας, με εξαίρεση τον κύριο που αγκομαχάει, είναι προϊόν και αποτέλεσμα φαντασίας σε πρακτικό υλικό επίπεδο. Οτιδήποτε έχετε μέσα σας σαν όνειρο, φαντασίωση, όχι αναγκαστικά σεξουαλική, και τα σεξουαλικά, σαν στόχο, και οποιοδήποτε δρόμο προσπαθείτε να βρείτε για να πετύχετε όλα αυτά, και πάλι είναι αποτέλεσμα της φίλης μας της φαντασίας. Αν με το καλό το πετύχετε, ή όταν, το χρονικό υποθετικό, και θέλετε να πείτε κάπου ευχαριστώ, πρέπει να το πείτε στη φαντασία σας. Η σκέψη σας πριν, όταν βαριέστε, πριν κοιμηθείτε το βράδυ, το φίλτρο που εντυπώνει πράγματα στο υποσυνείδητο για να τα έχετε πρόχειρα όταν χρειαστεί να τα ξανατραβήξετε κτλ., πάλι είναι η φαντασία. Είναι καταπληκτικό πράγμα. Νομίζω ότι ο άνθρωπος, επίσης έχουμε όλη την ίδια. Δεν υπάρχει όπως είναι στις dick pics, που άλλοι είναι πιο μικροί, άλλοι τις έχουν πλακώσει στο Photoshop. Όχι, έχουμε όλη την ίδια πρόσβαση. Και επίσης ένα τελευταίο, το οποίο το αφήνουμε έτσι pending, η δική μου υπεποίθηση, και από εκεί και μετά ο καθένας, δεν θέλω να πείσω κανέναν. Δηλαδή, ό,τι επιχείρημα έχω εγώ γι' αυτό, ένα αντίστοιχο αντιπιχείρημα μπορεί να έχετε κι εσείς για το όχι αυτό. Είναι ότι δεν είναι μέσα μας. Είμαστε εμείς μέσα σε αυτήν. Και είναι παλαβά όμορφο αυτό, γιατί υπάρχει αλληλεπίδραση με τη φαντασία. Οπότε δεν έχω παρά να συμφωνήσω. Δηλαδή, όσο πιο λειτουργικός ένας άνθρωπος απέναντι στην ικανότητα να φανταστεί κάτι, να το παράγει, να το βάλει κάτω, δεν υπάρχει κομμάτι της ζωής σας που να είναι δημιουργικό, άρα αληθινό. Τα λέγαμε και το πρωί με τον Jean-Jacques Rousseau, που έλεγε ότι υπάρχουν σε μια διχογνωμία, υπάρχουν τέσσερις απόψεις. Είναι η δική μου η άποψη, η δική σου άποψη, το τι είναι αληθινό και το τι πραγματικά συνέβη. Αυτό δεν ενώνεται.
Δηλαδή πάρτε 4 ανθρώπους. Ο μόνος τρόπος να ενωθούν αυτοί οι άνθρωποι είναι να βάλουν τη φαντασία τους. Δηλαδή ο ένας να φανταστεί την άποψη του αλουνού, οι δύο πρώτοι, να προσπαθήσουν μέσω του κοινού διάβλου που φαντασιακά έχουν φτιάξει να βρούνε τι είναι αλήθεια. Και όταν βρούνε τι είναι αλήθεια, αυτό που δεν έχει χαθεί, δηλαδή που δεν έχει ξεχαστεί, αλφα στερητικό και λήθη, να πούνε ότι ρε σύ, τελικά μπα και υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, μπα και δεν έγινε τίποτα από αυτά, και να βρούνε αυτό που πραγματικά συνέβη. Δεν υπάρχει άλλος διάβλος, δεν υπάρχει άλλος κρίκος. Ό,τι έχετε κάνει στη ζωή σας, οι πιο μύχιες σκέψεις σας, τα πρώτα ερωτόλογα, τα πρώτα σκυρτήματα, αυτή η εκπομπή εδώ κάποτε ήταν ένα φαντασιακό προϊόν στο δικό μου το μυαλό. Είχε κίνητρα, αλλά πρώτα την έφτιαξα στο μυαλό μου. Εσείς τώρα που συμμετέχετε και πάλι στο μυαλό σας τη δημιουργείτε πριν την ακούσετε. Επίσης και χωρίς να κάνετε τίποτα, δηλαδή εγκεφαλικά να κρίνα είσαστε και να κάθεστε μπροστά στο ηχείο, πάλι η φαντασία σας είναι αυτή που ενώνει τα κύματα ήχου που φτάνουν και σου λέει ότι α, αυτός είπε μια μαλακία. Γιατί την επεξεργάστηκα. Πώς την επεξεργάστηκες? Φαντάστηκα ότι αυτό λέει, ότι αυτό εννοεί. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, η δεύτερη απορία που έχει εδώ η φίλη μας Κατερίνα λέει, νούμερο 2. Αν ζούμε με αγάπη, πάθος και υπομονή, τι άλλο χρειαζόμαστε, λέει, για να αγγίξουμε την πληρότητα? Σε μια γραμμή, βρε Κατερίνα, έβαλες 80 ώρες εκπομπής μόνο και μόνο για να ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Αν το πούμε τώρα, μισό λεπτάκι. Να, εδώ η Ελένη λέει, Ρένα Βλαχοπούλου στο playback τραγουδιού λέει που πηγαίνει slow fast forward. Αυτό ήτανε σουρεάλ. Το θυμόσαστε αυτό που πήγαινε του «Έχω στενάχωρη καρδιά», αυτό δεν είναι? Αν το θυμάμαι καλά. Είναι πάρα πολλές οι κωμωδίες. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Όποιο σου... Καλή ώρα τώρα, εσένα σου ήρθε, Ελένη μου, αυτό πρώτο στο μυαλό. Την έκανα την ερώτηση όχι για να συγκρίνουμε τώρα ταινίες ο καθένας και γούστα και τα λοιπά, ό,τι γουστάρει ο καθένας. Την έκανα την ερώτηση για να δούμε τι έχει εντυπωθεί ως αστείο παύλα κωμικό στο μυαλό του καθενός, και από εκεί μπορείς να πιάσεις το νήμα για να δεις και τα υπόλοιπα που λέγαμε λίγο πιο πριν. Νομίζω είναι πασιφανή. Ξαναλέω, δεν θέλω κανένα θέσφατο ότι τα ξέρω και τα λοιπά. Είναι η άποψή μου, δεν είναι στον αέρα. Από εκεί και μετά ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει διαφορετική και δική του άποψη. Λοιπόν, έχω μία απορία, λέει ο φίλος ο Σταύρος. Πότε θα κάνουμε, λέει, την κρίση μέσης απορίας? Θα βάλουμε και τραγούδια, λέει, έτσι για να του φύγει ο βήχας. Ξανάβηξε. Σταύρο μου, στο έχω υποσχεθεί, θα κάνουμε μία κοινή εκπομπή, 8 ώρες. Εντάξει, ξεκινήσουμε το βράδυ 12 και θα σταματήσουμε 8 η ώρα το πρωί. Θα παίζουμε τραγούδια, εμείς δεν μιλάμε, δηλαδή θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα το πότε δεν το ξέρω. Θα δούμε τώρα κάποια στιγμή να έχουμε κάνει τα μπανάκια μας, να είμαστε μαυρισμένοι, να έρθουν τα κορμιά μας πιο κοντά για να έρθουν και τα μυαλά, όχι τίποτα άλλο. Αλλά όποτε μπορείς, με μεγάλη μου χαρά, θα είναι ωραίο νομίζω. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην τεράστια ερώτηση. Αν ζούμε με αγάπη, πάθος και υπομονή, τι άλλο χρειαζόμαστε για να αγγίξουμε την πληρότητα? Από πού να το πάρω τώρα? Είναι καρκινικό ερώτημα. Πώς είναι η καρκινική γραφή των ύψων ανομήματα μήμων ανόψιν? Και το α, καλά μάλθι, ήμθιμκα. Διαβάζονται και τα δύο ανάποδα. Είτε το πάρεις από το αν στην αρχή, είτε από τη λέξη πληρότητα στο τέλος. Ξεκινάμε τις ερωτήσεις. Τι θεωρούμε πληρότητα? Ο κάθε άνθρωπος φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει τυφλοσούρτης που να σου λέει είσαι πλήρης αν ισχύουν αυτά. Φαντάζομαι. Δεν το έχω γνωρίσει ποτέ. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοιο πράγμα? Φαντάζομαι είναι πολύ προσωπικό στον καθένα. Και αν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, ποια είναι τα συστατικά που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος? Αγάπη, πάθος, υπομονή. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν άλλα συστατικά, Κατερίνα μου. Δηλαδή για τον κάθε άνθρωπο φαντάζομαι ότι είναι άλλοι οι καταλύτες του. Να πάρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, μπορεί να αντιλαμβάνεστε λάθος και εσείς να αντιλαμβάνεστε με κάποιον άλλο τρόπο. Ξαναλέω, στην εκπομπή βέβαια δεν υπάρχει σωστό και λάθος, είναι λίγο προβληματικό. Αν ζούμε με αγάπη, ποια αγάπη, ποια μορφής αγάπη?
Μιλάμε για την ερωτική αγάπη, τη φιλική αγάπη, τη μητρική αγάπη, την αγάπη για τα πράγματα γενικότερα, τη μεγάλη έννοια της αγάπης που δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη αυτή που λέμε, το πάθος. Τι είναι πάθος, τι ορίζει το πάθος, πόσα κιλά πάθος, απέναντι σε τι, πόσο παθιασμένοι, διότι αν είσαι παθιασμένος και φτάσουμε το πάθος ο καθένας με τα πράγματα που τον ευχαριστούν, και δεν εννοούμε μόνο το σεξ και τα λοιπά, εννοούμε όλα τα πράγματα, και αυξήσουμε το παθόμετρο, το βάλουμε στους 200 όπως βάζουμε το φούρνο, και αρχίσετε να απολαμβάνετε πραγματικά τα πράγματα που γουστάρετε μέσα στη μέρα με όσο το δυναμικότερο τρόπο μπορείτε, τότε μάλλον θα πάμε τρελοκομείο. Μέσα στη μέρα με όσο το δυναμικότερο τρόπο μπορείτε, τότε μάλλον θα

η λέξη αυτή, ας πούμε, καμιά φορά όταν... Θα σας πω κάτι προσωπικό, όχι ξαναλέω για να μου πείτε τι καταπληκτικός είσαι, απλά επειδή είναι προσωπικό για μένα και είναι ωραίο να το μοιράζεσαι. Καμιά φορά, άμα τύχει και ζωγραφίζω κάτι και αντιλαμβάνομαι από πριν, δηλαδή από την ώρα που θα ξεκινήσω με το μολύβι, γιατί άλλα πράγματα παίρνουν 2 ώρες, άλλα 3 ώρες, άλλα παίρνουν 3-4 μέρες. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Το αντιλαμβάνεσαι, το ξέρεις από πριν. Και λες να βάλω και αυτό, άμα βάλω και αυτό που όπου θα με πάρει μεθαύριο. Αλλά επειδή θες να το βάλεις και αυτό, βάλεις και το να βάλεις και τ' άλλο και τέλος πάντων φτιάχνεις κάτι το οποίο αντί να σου πάρει 3-5 ώρες, 10 ώρες, σου παίρνει 2-3 μέρες. Εμένα δηλαδή. Άρα χρειάζεται υπομονή, γιατί πάει πάρα πολύ αργά. Τελικά δεν είναι υπομονή. Γιατί έχεις το τέτοιο ότι κοίτα να δεις, αντί να φτιάξω ένα κομμάτι με 500, ένα παζλ με 500 κομμάτια, θα φτιάξω ένα με 5.000 παζλ. Και η χαρά μου θα είναι καταπληκτική. Οπότε θα ευχαριστιέμαι το κάθε κομμάτι που βάζω. Είναι πως κάνουμε τις εκπομπές. Όχι μόνο τις δικές μου, αλλά τώρα ας πούμε για αυτά που κάνουμε εμείς. Δεν κοιτάω να περάσει η ώρα. Δεν με νοιάζει να περάσει η ώρα. Με νοιάζει όταν θα περάσει η ώρα στο τέλος να έχει πάει όπως το είχα στο μυαλό μου. Για όσους έχετε έρθει σε μία από τις παραστάσεις μας. Δεν με νοιάζει πότε θα περάσει η ώρα. Με νοιάζει το τέλος που θα έχει περάσει η ώρα που θα φτάσω εγώ στο όριό μου, που θα πω από εδώ και πέρα δεν μπορεί να το υποστηρίξεις, θα αρχίσει να φθίνει, συνήθως είναι μετά από 3 ώρες και κάτι, εκεί να το σταματήσω και εκεί να είμαι εγώ χαρούμενος. Θέλω να πω ότι δεν κάνεις υπομονή όταν κάνεις κάτι δημιουργικό. Και γιατί το βάζω το ίσον εδώ στο δημιουργικό? Γιατί η πληρότητα, αν δεν έχει μέσα τη δημιουργία, στη δική μου τη μετάφραση, γιατί φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει δική του μετάφραση το τι είναι πληρότητα. Άλλοι νομίζουν ότι είναι μισή και θέλουν να βρουν έναν άλλον άνθρωπο το άλλο τους μισό. Αυτό τώρα στο δικό μου το μυαλό είναι λίγο προβληματικό. Σε κάποιον άλλο δεν είναι. Και έχουμε και δύο δίκιο. Όλα καλά. Με τη δική μου τη θεώρηση, τώρα μιας και το συζητούμε, πάει να πει ότι αν είναι αυτό που ψάχνεις το άλλο σου μισό κτλ., ότι θεωρείς εκ προημίου εαυτόν βλαμμένο, προβληματικό. Δηλαδή είσαι ένας τέτζερης χωρίς το καπάκι ή ένα καπάκι χωρίς τέτζερη και πρέπει να τσουλήσεις από εδώ και από εκεί να το βρεις και να βρεις μετά και ένα γανωματί γιατί θα δηλητριαστείτε με το μόλυβδο και κάτι τέτοια πραγματάκια. Εμένα μου κάνει προβληματικό και χειριστικό, να σας πω την αλήθεια, το κανονικό το χειριστικό, όχι οι χειριστικοί χαρακτήρες, οι τοξικοί άνθρωποι και τα red flags. Το κανονικό, ότι κυκλοφορεί σαν φήμη προκειμένου να είσαι εύκολα διαχειρίσιμος. Απέναντι σε πολλά πράγματα. Να είσαι και λίγο θύμα, να ξέρετε, βολεύει σε δικαιολογίες σε αυτού, βολεύει σε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα το να είναι μια άλλη έννοια της πληρότητας μπορεί να είναι το να έχεις φτάσει σε αυτό που ονομάσαμε και λίγο πιο πριν. Δεν ακριβώς η λέξη που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, η κανονική λέξη είναι ευδαιμονία. Αλλά θα χρησιμοποιήσουμε τη να είσαι ευτυχής. Δηλαδή κατά μία έννοια πολύ χαρούμενος. Ξαναλέω, οι λέξεις τώρα είναι τραβηγμένες από τα μαλλιά, δεν είναι ακριβώς αυτές, αλλά αυτές χρησιμοποιούμε. Και άρα πλήρης, γιατί διάγεις σε απόλυτη ηρεμία. Εγώ φαντάζομαι ότι αν μου λέγατε πότε είσαι πλήρης, δεν θα ήθελα να είμαι πλήρης, γιατί τη στιγμή που θα είμαι πλήρης, λογικά θα θέλω να πεθάνω. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Έχω φτάσει στην ισορροπία. Η υπερπροσπάθεια στη διάρκεια της ζωής του καθενός μας, όσοι είναι αυτοί, η συνειδητή προσπάθεια να βρεις ισορροπία είναι αυτή που σου δίνει κίνητρο. Κάποια στιγμή τη βρίσκεις την ισορροπία και είσαι ακίνητος. Όταν είσαι ακίνητος, δεν έχεις ανάγκη αυτή την πραγματικότητα. Έχεις πάει αλλού. Οπότε φεύγεις από αυτή την πραγματικότητα, η οποία σου έδωσε, ήταν το προπονητήριο ισορροπίας. Εσύ μπορεί να θες να γίνεις υπεραθλητής, ξέρω εγώ εκείνο, πώς το λένε αυτό με τη σκούπα που πετάνε ένα πράγμα και έρχονται άλλοι και σκουπίζουν. Ό,τι και να θες. Το πρώτο σου μάθημα ήταν ισορροπία. Την ισορροπία την έμαθες σε αυτή την πραγματικότητα που είναι πολύ καλό γυμναστήριο, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχεις μάθει να σουτάρεις από το τρίποντο. Πρέπει να πας σε άλλο γυμναστήριο, κάπου αλλού. Οπότε φαντάζομαι ότι τότε θα αισθανόμουν πλήρης. Κατά στιγμές. Δηλαδή όσοι έχετε ας πούμε ερωτευτεί κάποια στιγμή στη ζωή σας με ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό σας και στον άλλον, με δυναμική κτλ., φαντάζομαι ότι όταν κάνατε έρωτα με τον ή τη σύντροφό σας,
ειδικά

πάνω εκεί στο Ντουβρουτζά, στο ζενίθ του ερωτικού πάθους που αρχίζει και μεταλλάσσεται και καταλαβαίνεις ότι αυτό τώρα έχει γεννήσει κάτι αγαπήσια και αλλάζει και λίγο το συνέστημα. Υπάρχει ένα σημείο αναφοράς εκεί. Όσοι το έχετε βιώσει αυτό, κάποια στιγμή κρατώντας αυτόν ή αυτήν που αγαπάτε, έχετε σταθεί πλήρης. Δηλαδή, αλλά προς στιγμήν. Αυτό θα φύγει μετά. Θα γίνει κάτι άλλο, όχι αναγκαστικά μικρότερο ή μεγαλύτερο, αλλά διαφορετικό. Μπορεί να έχετε αισθανθεί πλήρης, ξέρω εγώ, καταφέροντας ένα στόχο που είχατε προς στιγμήν. Θα παρουσιαστεί καινούριος στόχος μετά. Θέλω να πω ότι πληρωτά σαν μόνιμη έννοια φαντάζομαι ότι είναι υπερφυσική, είναι μεταφυσική, είναι άλλο πράγμα. Πρέπει να ξεφύγουμε από εδώ. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει συστατικά. Αν υπάρχουν συστατικά τα οποία μας πάνε προς αυτό που ονομάζουμε πληρότητα. Πέραν του χρονικά εντοπισμένου. Ότι από εδώ μέχρι εδώ. Που είπαμε και λίγο πιο πριν. Λοιπόν. Να, ο Κώστας που λέει όλες οι ταινίες και τα σκέτς Monty Python έτη φωτός μπροστά από την εποχή τους. Και έχεις ένα δίκιο. Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα που το ξέρετε όλοι. Επιστρέφουμε τώρα στην κωμωδία. Μπορώ να το ενώσω και με τη φάση με την πληρότητα. Τώρα το σκέφτηκα που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Θα το πάμε πρώτα στο Monty Python. Το βιντεάκι που έχετε δει όλο το σκετσάκι αυτό, το Ministry of Silly Walks. Το έχετε δει που ο Τζον Κλις περπατάει στο τέτοιο και έχει πάει ένας άλλος και του λέει δεν έχω αρκετά ηλίθιο περπάτημα και του λέει δείξε μου το ηλίθιο περπάτημά σου και προσπαθούν αυτό που είναι τα πιο γνωστά και τα λοιπά. Έχει τόσα πράγματα, τόσα εργαλεία κωμωδίας συμπτυγμένα σε πόσο είναι, 6-7 λεπτά είναι. Έχει σουρεαλισμός, δεν είναι ακριβώς σουρεαλισμός αλλά στο ονομάσουμε έτσι γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχει σουρεαλισμό, έχει ηρωνία. Έχει την τραγική έννοια ότι κάποιος θέλει να ανήκει κάνοντας μια μαλακία που όλοι οι άλλοι κάνουν. Έχει την ακόμα μεγαλύτερη τραγική ηρωνία ότι γι' αυτό έχει φτιαχτεί υπουργείο. Αυτό φαίνεται αστείο, ότι λες, δεν είναι. Δηλαδή, κοιτάξτε πώς είναι από πίσω. Έχετε δει ποτέ διόραμα, που είναι μια εικόνα η οποία αποτελείται από σαν ζωγραφισμένα τζάμια, το ένα τοποθετημένο πίσω από το άλλο. Δηλαδή, αλλά το πρώτο τζάμι έχει ζωγραφισμένο ένα φεγγάρι. Το άλλο τζάμι από πίσω έχει ζωγραφισμένη μια φιγούρα. Το άλλο τζάμι από πίσω έχει ζωγραφισμένο ένα δάσος και ούτω καθεξής. Και αν τα ενώσεις όλα μαζί, βλέπεις μια καταπληκτική εικόνα. Η οποία αποτελείται βέβαια από μικρότερα κομματάκια. Αυτό το σκετσάκι λοιπόν είναι πολύ κοντά στην πολυχρησιμότητα των περισσότερων εργαλείων της κωμωδίας. Και γι' αυτό είναι παλαβά αστείο και θα είναι παλαβά αστείο για πάντα. Όταν λέμε ότι είναι κάτι παλαβά αστείο, δεν εννοούμε μόνο ότι γελάς. Είναι το βασικό, αυτό είναι το εκφερόμενο. Γελάς, επειδή είναι κάτι πολύ αστείο. Το τι είναι αστείο βέβαια, ποικίλει. Το τι μου φαίνεται εμένα αστείο, θα το έχετε δει κιόλας. Δεν κάνουμε καμιά φορά τις εκπομπές κτλ. Μπορεί να πιάσει εμένα νευρικό. Γιατί εκείνη την ώρα έχω κάνει κάτι εικόνα και εμένα μου φαίνεται παλαβά αστείο. Και δεν φαίνεται σε κανέναν άλλο παλαβά αστείο. Και κάτσε και σκέφτεσαι, λες, ρε, βλαμμένος είμαι. Καλά, έχω απαντήσει πολλές φορές ναι. Αλλά τέλος πάντων. Ή το αντίστοιχο. Δηλαδή να πείτε εσείς κάτι που είναι καταπληκτικό και τέτοιο, αλλά μένα εκείνη τη στιγμή η εικονοποίησή του δεν. Δηλαδή, όχι από ψώνιο κτλ. Δεν μου κάνει. Οπότε δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι. Έχω την εμπειρία να το αφήσω να περάσει γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή αυτό είναι συστατικό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Έχετε δει μερικούς ανθρώπους που έχουν αγευσία. Δηλαδή, σε συγκεκριμένα του δίνεις να φάει, ας πούμε, μπρόκολο, δεν καταλαβαίνει. Του δίνεις να φάει, ας πούμε, αρακά, δεν καταλαβαίνει. Του δίνεις να φάει φακές, δεν καταλαβαίνει. Παιδιά, αρακάς, μπρόκολο και φακές, άμα κλάσει, θα σκάσει ο άνθρωπος. Ναι, λοιπόν, του δίνεις να φάει όμως καλαμποκάλευρο και το καταλαβαίνει. Δεν είναι ότι δεν τα φάγε τα προηγούμενα. Οπότε τα βάζεις στην άκρη και λες, κάτσε ξανά δοκιμάσω μπρόκολο μετά. Κάτι κάνει και αυτό. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και τώρα θυμήθηκα το Ministry of Silly Walks, θα το βάλω μετά να το δω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Ο φίλος μας ο George που λέει αυτό με τη σκούπα είναι το παιχνίδι curling. Μπράβο ρε εσύ. Το curling. Ποιος διεστραμμένος κωμικός νους έβαλε. Φαντάζεστε να συμμετάσχουν όλες οι εθνικές ομάδες και να κατεβάσουμε εμείς την κυραπαγώνα
Δηλαδή, πέντε τυχαίες νοικοκυρές. Οι άλλοι θα κάνουν προπόνηση και τέτοια, και εμείς θα είμαστε να πούμε με πέντε με τη σφουγγαρίστρα και ταυτόχρονα θα λένε συνταγή για ντολμαδάκια και θα κάνουν και τα τζάμια του γυμναστηρίου. Και θα σηκωθούν να φύγουν με τις ποδιές τους κτλ. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, ρε, κέρλινγκ. Μπράβο, λέει αυτό για την η Μαρίτα, για την πληρότητα στις στιγμές ήθελα να πω, και εγώ λέει, αλλά με πρόλαβες. Νομίζω, δεν ξέρω, εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνω, μπορεί να υπάρχει κάποιος που το αντιλαμβάνεται λίγο διαφορετικά. Και it's okay, δηλαδή μέσα, όλα καλά. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Αλλά υπάρχουν στιγμές στη ζωή όλων μας που είπες ότι τώρα ρε γαμώ το, είναι ok, δηλαδή και να φρέναρα τώρα, ok θα ήταν. Βέβαια μετά, αν τα κοιτάς αυτά πηγαίνοντας προς τα πίσω, λες ότι όπα, μετά έζησα κάτι καλύτερο, μέσα μια καλύτερη τέτοια στιγμή. Και μετά μια καλύτερη τέτοια στιγμή. Και προσθέτει εδώ η Μαρίτα, εντάξει, λέει, Monty Python είναι εκτός συναγωνισμού. Είχα γελάσει υπερβολικά από περιγραφές πριν καν δω το Holy Grail. Δηλαδή, παιδιά, αυτό το πράγμα που καίγανε τη μάγισσα επειδή δεν επέπλε. Δηλαδή, το αντιλαμβάνεστε. Τη ζωή του Brian, η οποία ήταν μια κωμωδία και ενόχλησε τόσο πολύ επειδή ήταν τόσο αληθινή η κωμωδία. Ό,τι συμβαίνει με τις μεσήτριες Θεού και τον οργανισμό που εκπροσωπούν το μεσητικό αυτό το τεράστιο το γραφείο, ασχέτως τώρα αν το μεσητικό γραφείο πουλάει ανατολικά ή δυτικά, δεν μας νοιάζει, γιατί ένα πράγμα πουλάνε, αντικειμενικές αξίες, ναι, ψυχής. Αυτό ενόχλησε, γι' αυτό τους κυνηγούσανε. Γι' αυτό είχαν και δικαστήρια, γι' αυτό είχαν διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν ενόχλησε το σανδάλι του Μπράιαν. Και αυτό είναι εξίσου μια τεράστια δυναμική. Και το και τους υπότες της Ελληνής Τραπέζης και τα λοιπά. Εγώ είχα γελάσει παλαβά, μ' είχε πιάσει απίστευτα νευρικό γέλιο, όταν τους έριξε στη σπηλιά να τους κυνηγάει ο Δράκος και ξαφνικά πέθανε ο ανιματέρ. Και βγήκαν έξω στο South Park που ήταν εκεί πέρα, δεν θυμάμαι. Και φυσικά το δαιμονικό λαγουδάκι και ο Τζον Κλις που όλο έρχεται μέχρι κάποια στιγμή που 10 φορές που έρχεται μπαίνει μέσα στον πύργο και αρχίζει και ξυφομαχεί με τη σκάλα, με ένα πυρσό που είναι καναμένος. Δεν είναι μόνο την αστείο αυτό που βλέπουμε. Ο εγκέφαλος, πιστέψτε με, δεν μεταφράζει μόνο αυτό που βλέπει. Παίρνει την εικόνα και κάποια στιγμή έρχεται, το κάνει πάρα πολύ γρήγορα βέβαια, δεν χρειάζεται να το αντιληφθούμε γιατί τέλειως θα είχαμε πάθει εγκεφαλικό όλοι. Παίρνει την εικόνα, αυτό που είναι το αστείο, ότι κάποιος έρχεται και πυροβολάει ένα ξυφομαχή με ένα πυρσό. Τη μεταφράζει από οπτικό σήμα στον εγκέφαλο, δημιουργεί μια άλλη εικόνα και μέσα σε αυτή την εικόνα έρχεται το υποσυνείδητο που ξέρει κι άλλα. Και σου λέει αυτό μου ταιριάζει να του βάλω αυτό. Ναι, βάλ του το. Με κάθε αστείο που γελάτε, να ξέρετε, δεν είναι ποτέ μόνο το αστείο. Δεν είναι μόνο η μικρή Ανούλα που πάει γύρω-γύρω από το τραπέζι επειδή τη έχουν καρφώσει το χέρι απάνω. Με αυτό το πράγμα είχα πάθει νευρικό γέλιο, δεν θυμάμαι, ένα απόγευμα ολόκληρο γέλαγα. Εικονοποιώντας τη μικρή Ανούλα που γυρνάει γύρω-γύρω. Φέρνει κι άλλα. Και αυτό είναι το όμορφο της υπόθεσης. Και τα άλογα με τις καρύδες, εκείνο το κλουκουκουκουκου που πηγαίνανε. Αν τα πάρουμε ένα-ένα. Μια άλλη καταπληκτική ταινία που είχα γελάσει πάρα πολύ είναι το Eurotrip. Και μια άλλη καταπληκτική που επίσης είχα γελάσει πάρα πολύ ήταν το Tropic Thunder. Νομίζω μετά από αυτές δεν έχω δει κωμωδία που να έχω γελάσει. Έχει τύχει να δω διάφορα τέτοια που ήταν χαζά, χαχαχούχα κτλ. Και έχει το χαβαλέτο αυτό, τέλος πάντων. Βέβαια δεν υπάρχει τυφλοσούρτης. Ξαναλέω, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Και πρέπει να έχει τα δικά του. Άμα πάμε να μπλέξουμε να πούμε στο τι συμβαίνει στον καθένα και αυτό είναι το σωστό, αυτό δεν είναι, ερχόμαστε στην προηγούμενη συζήτηση που λέγαμε ότι κάποιος θα έρθει να σου βάλει κανόνες. Ποιος είναι, ποιοι είναι οι κανόνες, ποιον εξυπηρετούν. Συνήθως αυτοί οι κανόνες σου λέει ότι είναι γενικώς αποδεκτό και κάτι τέτοιες αηδίες. Κάποτε ήταν γενικώς αποδεκτό το ότι υπήρχε δουλεμπόριο. Κάποτε ήταν γενικώς αποδεκτό να γίνει ένα σπίτι απλά κόστη γυναίκα στα χαστούκια. Δηλαδή κάποτε ήταν γενικώς αποδεκτό ότι όλα τα σπίτια είχαν απόπατο, μια τρύπα να πούμε, που έβγαινε έξω από το σπίτι, έκανε τα κακά σου, πέταξε από πάνω λίγο σανό και όλα καλά. Ποιος το λέει.
Κάθε φορά που θα σας πούνε κάτι για κοινώς αποδεκτό κτλ., φέρτε αυτό το παράδειγμα με τον απόπατο. Είναι καταπληκτικό. Όταν βάλατε την τουαλέτα μέσα στα σπίτια, τα πρώτα σπίτια που συνήθως εκεί μετά τον πόλεμο, που ξεκίνησε η φάση με την αστιφυλία και η ανοικοδόμηση, η άναρχη τέλος πάντων κτλ., και ερχόταν ο κόσμος, και προσπαθούσαν οι άνθρωποι που ήταν από τα χωριά να βρουν διαμερίσματα να μείνουν. Συνήθως βρίσκανε σε κάτι αυλές που ήταν 2-3 διαμερισματάκια και υπήρχε μια κοινή τουαλέτα, μια κοινή κουζίνα κτλ. Αυτό τους ήταν πολύ πιο οικείο από το να μπουν σε ένα διαμέρισμα που είχε την τουαλέτα μέσα. Τους φαινόταν ξένο, βρώμικο. Δηλαδή, και τώρα μιλάμε, το ένα είναι η τουαλέτα με το καζανάκι και τον υπόνομο κτλ. Και το άλλο είναι ο απόπατος που πας και κάνεις κακάκι πάνω στο χορτάρι. Αλλά η τουαλέτα μέσα τους φαινόταν αυτό. Δείτε, ήταν ξένο. Δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτό να σε κατουράει ο άλλος μέσα στο σπίτι σου στο χωριό. Ήταν κοινωνικά αποδεκτό να σε κατουράει ο άλλος στο σπίτι σου μέσα στην πόλη. Και σιγά σιγά το πήραμε όλοι. Γι' αυτό και αν παρατηρήσετε πολλές από τις παλιές πολυκατοικίες, τα παλιά διαμερίσματα, αυτά που είναι έτσι του 40, του 50 ας πούμε και τα λοιπά, θα δείτε ότι συνήθως τα μπάνια, όσο στραβά και αν είναι τα σχέδια του σπιτιού, είναι σε μία άκρη. Δεν μεσολαβεί διάδρομος. Αυτά ξεκινήσανε από ένα σημείο και μετά που είχε... Τέλος πάντων, ήταν πιο δεκτικοί οι άνθρωποι στο να υπάρχει μέσα στο σπίτι τουαλέτα. Κάθισε και έμπαινε στο κέντρο του δωματίου. Θα δείτε στις παλιές πολυκατοικίες δεν υπάρχει το μπάνιο δίπλα στην κουζίνα. Ποτέ. Ενώ τώρα συνήθως για να κερδίσουν τους χώρους, ας πούμε, και τα λοιπά, υπάρχει ένα μπανάκι, ένα βεσέ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τώρα, πώς φτάσαμε από την κωμωδία και την πληρότητα στο πού βάζουν τα βεσέ στο μπάνιο, αλλά αυτό είναι το ωραίο σε αυτή την εκπομπή, τη οποία έχουμε συμπληρώσει την μία μισή ώρα. Ρε εσείς, πότε? Μάλλον μου είχε λείψει, οπότε εντάξει, όλα καλά. Θα κάνουμε μέχρι τις 8 το πρωί. Θα ξυπνήσω το Σταύρο, ο οποίος προφανώς έχει κοιμηθεί, για να κάνουμε αυτή την κρίση μέσης απορίας. Κάποια στιγμή είναι ωραίο. Να ξέρετε, μου αρέσουν πάρα πολύ τα... Έχω κάνει πάρα πολλά ραδιοφωνικά δίδυμα και τα λοιπά, και δεν το λέω τώρα για τον εαυτό μου και τα λοιπά, αλλά... Μιας και μιλούσαμε τώρα λίγο πιο πριν για την πληρότητα και την κωμωδία κτλ. Επειδή στα περισσότερα που έχω συμμετάσχει είχαν αυτό το στόχο, αυτό το σκοπό, έχω κάνει πολλά. Έχουν πετύχει, έτσι όπως θεωρώ εγώ το στόχο και την επιτυχία, ελάχιστα. Και ο λόγος δεν ήταν ότι οι συνάδελφοι ήταν λιγότερο έξυπνοι από μένα ή τέτοια, ήταν ότι θέλαμε να εξυπηρετήσουμε διαφορετικούς σκοπούς. Άρα δεν μπορούσαμε να είμαστε πλήρεις στο παραγώγημα προϊόν. Άρα τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε, παράγοντας ας πούμε κωμωδία που λέγαμε και λίγο πιο πριν, ήταν κουτσά ή δεν ταιριάζανε. Δηλαδή έπρεπε να βάλουμε ένα ούπα στον τοίχο και ο ένας έφερε ένα κουτάλι και ο άλλος έναν ελβετικό σουγιά. Δεν γίνεται έτσι. Και αυτό είναι το ωραίο σε διάφορες περιπτώσεις, να ξέρεις να χρησιμοποιείς το κατάλληλο εργαλείο την κατάλληλη στιγμή. Αυτό δεν έρχεται μόνο του, θέλει ψάξιμο. Και ξαναλέω, δεν το λέω για μένα, γιατί κάνω φρικτά πολλά τέτοια λάθη. Εν τούτης, οι πρωινές μας εκπομπές, και με μεγάλη χαρά σας το λέω, μπορεί να μην τα καταφέρνουμε, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν μπορεί να είσαι. Έχουν αυτή τη δομή και θα συνεχίσουν να την έχουν, ασχέτως των θεματικών που έχουμε μέσα. Και είναι ένας λόγος που στο τέλος κάθε τέτοιας εκπομπής, ειδικά της πρωινής που έχουν αυτή τη δομή, ασχέτως το πώς είμαι εγώ, γιατί ή πώς είσαστε εσείς, γιατί δεν μπορεί να είμαστε όλοι χαρούμενοι κάθε μέρα, όλη μέρα, έχω ένα μικρό κουμπαρά που του βάζω ένα πολύ πολύ μικρό κερματάκι, ότι το πέτυχα και αυτό σήμερα. Όχι επιτυχίας, αλλά πέτυχα και σήμερα αυτό που είχα στο μυαλό μου με αυτά τα εργαλεία που είχα. Και είναι όμορφο αυτό. Μπορεί να το κάνουμε πάντοτε στη σχέση μας το τέτοιο. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, έστω ότι είστε ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Δεν μπορεί κάθε μέρα να είσαστε στο ντουβρουτζά, να πούμε, του συναισθήματος ή του σεξ ή του πάθους ή του... Θα έχει μέρες που υπάρχει ο ντουβρουτζάς, θα έχει μέρες και τώρα το αντίθετο του ντουβρουτζά, δεν ξέρω τι είναι, ο αντιβρουτζάς. Θα έχει μέρες που θα έχετε τον αντιβρουτζά. Το θέμα είναι τις μέρες με τον αντιβρουτζά να πεις ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Του έδωσα ό,τι είχα. Σήμερα τόσα είχα. Αύριο τόσα είχα. Παραμεθαύριο δεν είχα. Τα χάλασα όλα χθες. Να, ο Σταύρος λέει, όχι, εδώ δεν κοιμάμαι. Και πού κοιμάσαι, Σταύρο μου? Δηλαδή, πες μας τώρα. Είδατε την τζατσιά, είδατε τον έμπειρο ραδιοφωνικό παρουσιαστή.
«Όχι, εδώ δεν κοιμάμαι». Και απάντησε και δεν απάντησε. Τόσο τσάτσος, τόσο δόλιος, τόσο ικανός χρήστης της ελληνικής γλώσσας, την οποία την κυνηγάμε να μας γλύψει τόσο καιρό. Ο φίλος ο Τζόρτζ λέει, αυτή η ανάλυση περιπληρότητας, λέει, μου έκανε κάτι. Τι σου έκανε, Τζόρτζ? Δεν το ήθελα. Μια διαφορετική οπτική, λέει, που δεν την είχα σκεφτεί. Όσο για τη δημιουργία εικόνων, υποσυνείδητα είναι πολύ τρελό και δουλεύει πάντα. Αυτός είναι ο τρόπος, Τζόρτζ, που η γνώση, οποιαδήποτε γνώση, επιβιώνει. Δηλαδή, να μου πεις εσύ κάτι, να το πάρω εγώ, να το επεξεργαστώ, να το πω εγώ κάπου μετά. Να πω ότι, κοίτα να δεις, γάμο, αυτό το είχα σκεφτεί που λέει ο Τζόρτζ. Να το πω κι εγώ κάπου και να πούνε, κοίτα να δεις, δεν είχα σκεφτεί αυτό που είπε ο Αλέξανδρος. Αυτό που είπε ο Αλέξανδρος είναι αυτό που του είχε, έχει μέσα αυτό που του είχε πει και ο Τζόρτζ, που του το είχε πει κάποια στιγμή και ο Σταύρος. Δηλαδή, το φασούλι γεμίζει το σακούλι, ισχύει. Δεν υπάρχει ποτέ χαλασμένο τηλέφωνο, γιατί δεν μεταφέρεις άποψη, μεταφέρεις πληροφορία. Και η πληροφορία μεταφέρεται πάντοτε αυτούσια. Και είναι το ωραίο στην όλη υπόθεση. Και χαίρομαι αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό για όλους μας και για μένα. Και ναι, η δημιουργία εικόνων είναι πάρα. Εγώ το κάνω συνέχεια. Δεν ξέρω, είναι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω τι διάλογο είναι. Νομίζω το κάνει πολλοί κόσμοι, δεν το κάνω μόνο εγώ. Το θέμα είναι η ταχύτητα που το κάνεις και η επεξεργασία που μπορείς να τους κάνεις. Μου αρέσει παλαβά. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές και εδώ στις εκπομπές, στην προσωπική μου ζωή και σε πιο σοβαρές καταστάσεις, όχι μόνο αυτό, και στις παραστάσεις που κάνουμε κτλ. Να μου έρθει μια εικόνα, καπάκι να έρθει μια άλλη να τη σκεπάσει, εγώ να έχω κολλήσει με την προηγούμενη, και ενώ η επόμενη δεν είναι, ας πούμε, να γελάσεις, εγώ να γελάω με την προηγούμενη. Ή η ένωσή τους να είναι αστεία. Ή να είναι και οι δύο αστείες και να τις ενώσεις και να δεις τελικά ότι, ρε γαμώτα, αυτό είναι στενάχωρο. Στενάχωρο, δεν να πες κάτω να πεθάνεις, αλλά δεν είναι αστείο. Είναι σαν να βάλεις ζάχαρη με στέβια. Είναι σαν να πατήσεις γκάζι με φρένο μαζί στο αυτοκίνητο. Θα βγάλει selfie. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς γίνεται. Λοιπόν, η Μαρίτα εδώ προσθέτει, το hopeless ήταν από τα πετυχημένα. Καταρχάς, λίγε λούσατε εσείς. Το hopeless είναι το πιο πετυχημένο που έχω κάνει με το Γιώργο. Ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος και στον ίδιο τρόπο, και δεν υπήρχε και κανένας ανταγωνισμός, γιατί δεν υπήρχε λόγος, και ήταν το εξακολουθεί να είναι. Δεν έχω κάνει κάτι καλύτερο. Ήταν και διαφορετικό όλο το mood μέσα στο στούντιο, το οποίο μας το είχαν κλέψει κιόλας. Λοιπόν, και μπήκανε μέσα και πήραν τα λιβανιστήρια από το τζάμπο που κάνανε 2 ευρώ. Δηλαδή, τζάμα τα κουβαλούσε, ρε παιδί, το παλικάρι. Αλλά όντως, αυτό ήταν, δηλαδή, είχε 150 επεισόδια, 160, δεν ξέρω πόσα κάναμε. Στα 130 είχαμε κλάψει. Όχι επίτηδες, όχι τέτοιο, γιατί είχαμε συμφωνήσει και στις αρχές ότι δεν θα κάνουμε τέτοιες μαλακίες και ότι δεν χρειάζονται. Και να σας πω την αλήθεια, δεν θα το έκανα κι εγώ. Και ακόμα περισσότερο την αλήθεια, δεν θα το έκανε ούτε ο Τζόρτζ. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Και ναι, ήταν από τα καλά. Τώρα, εσείς που το είχατε δει, εσείς που δεν το είχατε δει, καλά να πάθετε, δεν έχετε ιδέα για τι πράγμα μιλάμε. Φτάσαμε στις 2 παρά 20, ρε εσείς. Έλα, μωρή, αλητία, 2 παρά 20. Καταπληκτικό. Οι περισσότεροι έχετε πάει για ύπνο, εκτός από τον Σταύρο που δεν κοιμάται εκεί. Τι δόλια εκφορά λόγου, τι καταπληκτικό. Θυμίζω, λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για μία ακόμα φορά, για μία ακόμα Πέμπτη βράδυ. Ακούτε το «Έχω μία απορία». Αυτό κάνουμε κάθε Πέμπτη. Κάνουμε μία βόλτα σε πράγματα που μας δημιουργούν ερωτηματικά, από όποια θεματική και αν προέρχονται. Μπορεί να έχει να κάνει με τις προσωπικές μας σχέσεις, με τις σχέσεις μας με τον εαυτό μας, με πράγματα που άπτονται της πολιτικής, ιστορίας, φιλοσοφίας, ας πούμε, διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν μας νοιάζει, αρκεί να έχει ένα ερωτηματικό στο τέλος και να θέλετε φυσικά να το εκθέσουμε εδώ, να δούμε ποιο πρίσμα πιθανώς του ταιριάζει καλύτερα. Δεν ψάχνουμε τελειωτικές απαντήσεις, ευελπιστούμε μόνο να, καλή ώρα τώρα, σε 20 λεπτά από τώρα, από το ένα ερωτηματικό που ξεκινήσαμε, ο καθένας από τη δικιά του την αφετηρία, να έχουμε δημιουργήσει 1-2 παραπάνω. Είμαστε κερδισμένοι, και είναι καταπληκτικό αυτό αν το σκεφτείτε. Στο ένα ερωτηματικό επιπλέον, δηλαδή ξεκίνησε η εκπομπή, είπαμε, ξέρουμε, κάναμε κτλ. Ή μια συζήτηση στη ζωή σας κτλ. Και το είχατε ξεκινήσει με ένα ερωτηματικό, το τι θα φάμε σήμερα. Όχι αρακά, μια βεβαιότητα. Και
Αν αυτή η συζήτηση στο τέλος έχει δύο ερωτηματικά, είμαστε 100% κερδισμένοι. Δεν έχεις κερδίσει ούτε 5%, ούτε 10%, ούτε 60%, ούτε 70%. Έχεις κερδίσει 100%. Και αυτό όχι στο τι θα φάμε σήμερα, αλλά σε πράγματα που σίγουρα όλοι έχετε σκεφτεί, γι' αυτό και μπορούμε και τα συζητάμε εδώ πέρα. Και δεν χρειάζεται να είναι τίποτα πολύ σύνθετο κτλ. Είναι το όμορφο. Φεύγεις, δηλαδή έρχεσαι με 100 ευρώ, φεύγεις με 200. Την επόμενη φορά το λιγότερο που μπορείς να έχεις στην τσέπη σου είναι 200. Είναι μια γεωμετρική πρόοδος απαντήσεων και είναι όμορφο. Λοιπόν, αυτά τα είπα. Πάμε να κάνουμε ένα break. Θα παίξω ένα τραγουδάκι για να είμαι και αρκετά Nighthawk και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας. Αν έχετε κάτι να πείτε πάνω σε αυτά που λέμε, πολύ πολύ ευχαρίστως. Αν έχετε να μας ρωτήσετε εντός αγωγικών κάτι που δεν έχουμε πει, αν έχετε το δικό σας ερωτηματικό και θέλετε να το μοιραστείτε, πολύ πολύ ευχαρίστως. Εξίσου με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα. Θα βάλουμε ένα... Δεν θα είναι slow και τέτοια, θα βάλουμε ένα guilty pleasure τραγούδι. Γιατί παίζουμε αυτά τα rock, τα άγρια του σατανά, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν και μερικά που είναι guilty pleasure. Και τώρα που είναι βράδυ, ένα από αυτά, παιδιά, είναι αυτό. Δεν το μπορώ αυτό. Μπελίντα Έμπεν. Άσε ένα φως, μωρί, θα σκοτωθούμε να...

είμαι εκεί πριν κλείσεις την πόρτα να σου δώσω όση αγάπη θέλεις. Α, θα φασωθούν στο διάδρομο. Θα βλέπουμε και οι υπόλοιποι. Μία μετάφραση. Δηλαδή αυτό, φέρτε το τώρα σαν εικόνα σε αυτό που λέγαμε λίγο πιο πριν. Είναι ρομαντικό, ωραίο, του λέει αυτή, θα είμαι εκεί πριν κλείσεις την πόρτα να σου δώσω όλη την αγάπη μου. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Αν το κάνεις έτσι εικόνα, τα ίδια λόγια, την ίδια κατάσταση ας πούμε και τα λοιπά. Μόλις φαντάστηκα ότι πάει να κλείσει την πόρτα, ότι βρίσκει η τσουτσού του στο κλείσιμο της πόρτας, η άλλη να παίξει απελπισμένη. Αυτός ουρλιάζει σαν καρακαϊδόνα, αυτή θέλει να του δώσει την αγάπη της. Και αυτό είναι ένα απλό νεύμα της φίλης μας της Θάλιας, ότι ναι, είμαι εδώ. Και ναι, η φαντασία είναι ο Θεός. Όπως τον αντιλαμβάνεται ο καθένας. Λοιπόν, επιστρέψαμε, θα αφήσω την Μπελίντα από κάτω να παίζει. Για να δω τι άλλο έχετε στείλει. Ο Σταύρος που λέει, Θεά λέει, τι ματάρες είχε. Ματάρες είπα. Και προσθέτει, ματάρες, όλοι καταλάβαμε. Βυζιά δεν κοιτούσαμε, Εμείς, τώρα εσείς δεν ξέρω. Και μας έχει στείλει και ένα URL εδώ, τι είναι αυτό. Ματάρες. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ το πρόσωπό της εντωμεταξύ. Είχαν περάσει πολλά χρόνια. Ο φίλος μας ο Κώστας που ακύρωσε ένα μήνυμα. Έλα ρε Κώστα να πούμε. Και περιμέναμε την άποψή σου. Δεν είδες που είχαμε κάτσει με ανοιχτά τα στόματα να πούμε εδώ πέρα από θαυμασμό. Μην νομίζεις. Ο Τζόρτζ που λέει τραγούδι, νόμιζα ότι έπεσε το σήμα, λέει, αλλά είναι τραγούδι από τη δισκοθήκη του Σταύρου. Όχι, είναι από την τεράστια μουσική δισκοθήκη του Τηγανιτού Φραπουτσίνο. Είναι ένα από τα 4 κρυφά τραγούδια. Ο φίλος μας ο Immortal Fluffen μαζί με την παρέα του λέει, ξέρω ήδη την απάντηση, λέει, απλά θα ήταν ενδιαφέρον να σε ακούσουμε, λέει, να το αναλύεις. Πιστεύεις ότι κάποιοι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να μένουν μόνοι τους? Έχουμε ένα τέταρτο, ούτε. Δεν νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι φτιαγμένοι για συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό που ονομάζουμε φτιαγμένο προϊόν ανθρώπου είναι ένα συνονθήλευμα πραγμάτων που τα περισσότερα έχουν φορεθεί. Όνομα, διάθεση, το που μεγάλωσες, το που γεννήθηκες, το ποιες ήταν οι προσλαμβάνουσες, τα ερεθίσματα. Πράγματα που εννοούμε τυχερά ή όχι. Όλα αυτά έχουν ένα ίσον. Είναι πάρα πολλά. Εσύ να είσαι ο Immortal Fluffen Sluffen, εγώ να είμαι ο Αλέξανδρος, ο Σταύρος να είναι αγκαλιά με την Μπελίντα στη φαντασία του. Δεν ξέρω αν είναι φτιαγμένοι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά δηλώνω άγνοια σε αυτό. Ξέρω ότι είναι επιλογή. Και είναι και πάρα πολύ ωραία επιλογή. Γιατί δεν υπάρχει τυφλοσούρτης. Αυτή η λογική ότι πρέπει να μεγαλώσεις, πρέπει να κάνεις ας πούμε οικογένεια, πρέπει να κάνεις παιδιά, πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο, πρέπει να τον αγαπήσεις φρικτά, πρέπει να νιώσεις έτσι, πρέπει να κάνεις τα 40 πράγματα του ξεβλάχιστερ που πρέπει να έχει κάνει ένας άντρας πριν από τα 25 του χρόνια, ξέρω, να έχει φασώσει ειρηνόκερο και κάτι τέτοια πραγματάκια. Όπου ακούτε αυτά τα πρέπει, μακριά. Το σύμπαν δεν έχει πρέπει. Έχει ελεύθερες επιλογές. Και ναι, υπάρχουν. Με την ίδια λογική, λοιπόν, αν δεν είναι αιμονή, είναι πολύ ωραίο να μην είσαι μόνος σου. Να έχεις βρει έναν άνθρωπο που να σου ταιριάζει, να είναι αυτό ακριβώς που θες, που σου κάνει. Γυρίζω στο παρόδο να πούμε ότι σε άλλες ηλικίες και υπό άλλες καταστάσεις, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πάντα ο ίδιος. Είναι πικρό καμιά φορά αυτό, όσοι το έχετε συναντήσει στη ζωή σας. Και είναι και όμορφο απ' την άλλη. Με το Sony και καλά να μην είναι κάποιος μόνος του. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω, είμαι απ' την άλλη μεριά. Μου αρέσει να είμαι μόνος μου. Το επιδιώκω. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μου λείπει όταν δεν το έχω. Ούτε το μέμφωμαι, ούτε το κακίζω. Το αναζητώ, είμαι και δημιουργικός πολλές φορές όταν είμαι μόνος μου. Και δεν εννοώ μόνος μου να μην ξέρω εγώ, έχω σχέση και τα λοιπά. Ακόμα και αυτό. Αλλά να είμαι μόνος στο περιβάλλον, μόνος με τις σκέψεις μου, μόνος με τον εαυτό μου. Να μην χρειάζεται να έχω συμπαρουσία
Συνεχή. Και ήμουν τυχερός στη ζωή μου που το έχω συναντήσει αυτό και σε ερωτική σχέση. Δηλαδή το αντελήφθη, το υποστήριξε, το υποστήριξα κι εγώ, αν και δεν ήταν δικό της χαρακτηριστικό. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο αυτό. Δηλαδή να αντιλαμβάνεται ο κάθε άνθρωπος ότι άλλοι μπορούν έτσι, άλλοι μπορούν αλλιώς. Ή να δοκιμάσεις κάτι που ο άλλος το έχει σαν συνταγή στη ζωή σου, εσύ δεν το έχεις συναντήσει, και να ξέρεις αν πρέπει να το απορρίψεις, αν μπορείς να το υποστηρίξεις, διάφορα τέτοια πραγματάκια. Και αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα γρήγορα λίγο, γιατί πρέπει να προλάβουμε. Ο Χώστας λέει: να, ένα ερώτημα για το τέλος της εκπομπής. Άρα και λέει: όντως τα καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ανυπόφορα, ή έχω γίνει απλά ένας μεσήλικας κολόγερος που όλα του φταίνε? Κοίταξε να δεις. Διείστανται οι απόψεις. Κάποιος μέσα στα δισεκατομμύρια του πλανήτη υποστηρίζει το πρώτο. Όλοι οι υπόλοιποι, τα δισεκατομμύρια του πλανήτη, υποστηρίζουμε το δεύτερο. Να σου πω κάτι, Κώστα μου. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την ηλικία. Δηλαδή, αν μας πέταγες τώρα εμένα, εγώ τη συγχαίρω με την Αθήνα, δεν την μπορώ πλέον. Δεν. Αλλά αν με πέταγες, ας πούμε, έφηβο μέσα στην Αθήνα, με ελευθερίες, ας πούμε, που τότε τις κυνηγούσα και πιθανώς να μην τις είχα, ας πούμε, και τα λοιπά, θα την απολάβανα μια χαρά. Ούτε ζέστη θα μένιαζε, ούτε κίνηση, ούτε τίποτα. Τώρα, άμα πέσω σε ζέστη και κίνηση, συχτηρίζω. Νομίζω ότι είναι θέμα ότι το έκανες αυτό. 1, 2, 3, 5, 10. Λες, εντάξει, τώρα, okay, πάμε για κάτι άλλο. Είναι αυτό το εξελικτικό που λέγαμε λίγο πιο πριν. Και ναι, Μπελίντα έμπαινα, λέει, σαν καρεκλάς στην παλιά δισκοτέκη για φασαρία. Είναι αυτό το guilty pleasure, σας το είπα να πούμε. Δηλαδή αισθάνομαι feeling φλωρούμπα στην τοποθεσία Athens Free Radio, αλλά δεν με πειράζει κιόλας. Και ο Σταύρος που λέει, έλα πες την αλήθεια, λέει, έχεις και Guam. Guam δεν έχω. Το φίλο μας το George, το Michael. Και Pet Shop Boys λέει, βάλε τους Μίλι Βανίλι. Τώρα εγώ να τους βάλω, αφού αυτοί δεν τραγουδούσαν οι ίδιοι. Σάμα τις όλοι οι άλλοι παιδιά τραγουδάνε οι ίδιοι. Ναι. Τουλάχιστον αυτοί το είπανε. Παιδιά δε. Αλλά έχω και άλλα εδώ πέρα στην τεράστια μουσική δισκοθήκη. Να, έχω ένα από τα αγαπημένα μου, το Garbage, που ήρθανε κιόλας. I am milk. Είμαι γάλα. Ha! Μεγάλα όταν λες. Είμαι γάλα. Ή άντε φέρ τα δικά σου τα τόσο δούλικα. Δηλαδή είναι και θέμα να έχεις πάρει και το lower με καλό βαθμό, όπως και εμείς. Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Δεν ξέρω αν έχω αφήσει κάτι που... Μισό λεπτάκι να κάνω ένα μικρό τσεκ. Θα πατήσω το 3 και το 13 πράγματα που ανανεώνουν εδώ πέρα τις οθόνες και κάτι τέτοια πραγματάκια. Έχω που τσακώνομαι με ένα HDMI, παιδιά, από προχθές. Αλλά θα το βρω, κερατάς. Γιατί αυτό δεν είναι υπομονή που λέγαμε πριν, είναι πείσμα. Και από αυτό έχουμε πολύ. Και ο Σταύρος που λέει, αυτοί που πραγματικά τραγουδούσαν τους έβγαλαν στη φόρα. Σταύρο μου, ξέρουμε, έχουμε και inside information, τι διάλογο είχε γίνει, δεν τους αποδώσανε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, έγινε κάτι? Γιατί και αυτοί τους βγάλανε στη φόρα μετά από 20 χρόνια που είχαν κάνει επιτυχία οι άλλοι. Και είχαν σταματήσει την καριέρα τους. Δεν ξέρω αν υπήρχαν Μίλι Βανίλι και ούτε σε γεύση παγωτού. Ο φίλος μας ο Τζόρτζ που λέει, ήταν πολύ ωραία και η σημερινή βραδιά. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά, Τζόρτζ. Και γονείς, Τζόρτζ, θα τους πεις στην επόμενη εκπομπή να συμμετάσχουν και αυτοί. Κατά έναν τρόπο συμμετέχουν μέσω εσού. Αλλά στην επόμενη εκπομπή η μαμά Τζόρτζ και ο μπαμπάς Τζόρτζ και το τρανζιστοράκι τους θα τους περιμένουμε εδώ, θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με τον τηγανιτό φραπουτσίνο, τον τελευταίο τηγανιτό φραπουτσίνο της εβδομάδας. Θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο, θα είναι καταπληκτικά η ώρα που θα περάσουμε. Και φυσικά
βραδινό ραντεβού, ελαφρώς βραδινό, την Τρίτη το βράδυ με το Μυθολόγιο στις 10 και την επόμενη Πέμπτη με αυτό που ακούτε είναι ο Σούλης. Μιλάμε για στόκο, ρε, για στόκο 35 κιλών. Και την επόμενη Πέμπτη, όπως σας έλεγα, στις 12 η ώρα θα ξαναβρεθούμε εδώ με όλα μας τα ερωτηματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους όσοι μείνατε ξύπνοι μέχρι αυτή την ώρα και όλους όσοι σας πήρε ο ύπνος, δεν μας νοιάζει. Ούτως ή άλλως την ίδια συμμετοχή έχετε, έτσι κι αλλιώς. Παίζουμε αυτό με το οποίο σας αφήνουμε κάθε φορά, που είναι χαιρετισμός για την εκπομπή και χαιρετούρα για εμάς. Thank you very much. Καλό βράδυ σε όλους.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.